0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

θα σ' αγαπώ. Θα ζω μες στο τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: πιτσιρίκα, είσαι γλύκα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, το Ευαγγέλιο περπατάει με δερμάτινα παπούτσια στους δρόμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του 1ου αιώνα. Σε αυτές τις ειδωλολατρικές αμαρτωλές πόλεις, μάρτυρες για τον Ιησού Χριστό ταξίδεψαν στους δρόμους με τη χαρά του Κυρίου στις καρδιές τους. Ο Απόστολος Παύλος άφησε τις ψηλές βουνοκορφές του μηνύματός του για να κατέβει στα πεζοδρόμια της Ρώμης. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 16 γνωρίζουμε τους φίλους του Παύλου στη Ρώμη. Αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν σε μια κουλτούρα μακριά από το Θεό, ανακάλυψαν ότι είναι αληθινό αυτό το Ευαγγέλιο και ανέβασαν ψηλά το όνομα του Ιησού Χριστού στη γενιά τους. Ήτανε πλούσιοι και φτωχοί, Έλληνες και Εβραίοι, ταλαντούχοι υπηρέτες και πιστοί εργάτες, σκλάβοι και ελευθερωμένοι, από την πόλη και την ύπαιθρο, από το παλάτι μέχρι το αγρόκτημα. Έτσι, απλά ονόματα για μας, αλλά ο Παύλος ήξερε καθέναν από αυτούς και τις ιστορίες τους. Πάντα ο Απόστολος Παύλος τους προειδοποιεί για ψεύτικους δασκάλους. Ορισμένους μάλιστα που έχουν κολλήσει στην Εκκλησία, τους λέει: «Να είστε σοφοί σε ό,τι είναι καλό». Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στηριχθούν στην εντολή του Λόγου του Θεού. «Και να είσαι απλός για τον κακό». Σημαίνει να ζεις χωρίς το κακό να αναμειγνύεται στη ζωή σου, στο εδάφιο 19. Ο Σατανάς είναι πίσω από αυτό φυσικά, αλλά σύντομα ο Θεός της ειρήνης θα κατατροπώ στο Σατανά, όπως βλέπουμε και στη Γένεση 3:15. Μέχρι τότε, αντιστάσου το κακό και να είσαι νυφάλιος και σε επαγρύπνηση. Καθώς ο Παύλος έγραψε την Επιστολή προς Ρωμαίους από την Κόρινθο, στέλνει χαιρετισμούς από χριστιανούς εκεί μαζί του. Χαιρετίσματα από τον Τιμόθεο και τον Τέρδιο, που ήταν ο γραμματέας του Παύλου που έγραψε τις επιστολές που ο Παύλος του υπαγόρευσε. Ο Παύλος έμεινε στο σπίτι του Γάιου, ο οποίος έστειλε και αυτός τους χαιρετισμούς του. Τώρα, καθώς ο Παύλος κλείνει την Επιστολή προς Ρωμαίους, δίνει την πλήρη προσοχή στη δόξα του Θεού. Σε αυτή την όμορφη ευλογία επέλεξε κάθε λέξη προσεκτικά. Κατευθύνει την εστίασή μας στο Θεό και στο Πνεύμα Του, που μόνο αυτοί μπορεί να μας μεταμορφώσουν για να μοιάσουμε με το Γιο Του. Σε αυτόν δε, ο οποίος μπορεί να σας στηρίξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, ύστερα από αποκάλυψη του μυστηρίου, το οποίο από αιώνιους χρόνους είχε μεν παραμείνει σε σιγή, όμως τώρα φανερώθηκε διαμέσου προφητικών γραφών με επιταγή του αιώνιου Θεού και γνωρίστηκε σε όλα τα έθνη για υπακοή πίστης στο μόνο σοφό Θεό, ας είναι η δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού στους αιώνες. Αμήν, λέει στα εδάφια στην προς Ρωμαίους 25:27. Τι προνόμιο έγραψε ο Παύλος να διακηρύττουμε το μυστήριο του Ευαγγελίου που τώρα αποκαλύπτεται στον Ιησού Χριστό? Το Ευαγγέλιο ήταν πάντα το σχέδιο του Θεού. Μπορείς να το εντοπίσεις πίσω μέχρι το Μωυσή. Αλλά το μερικό μήνυμα που ανατέθηκε στους Εβραίους τώρα έχει αποκαλυφθεί πλήρως και διατίθεται σε όλους οποιασδήποτε φυλής, έθνους, γλώσσας, πολιτισμού ή γενιάς. Έχουμε έρθει σε πλήρη κύκλο. Στο πρώτο κεφάλαιο, όταν ο Παύλος ανέφερε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο, είπε: «Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται από πίστη σε πίστη, όπως λέει η Γραφή. Και ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει», λέει στο 17. Και τώρα είδαμε μέσα από το βιβλίο τι σημαίνει αυτό. Ας εθαρρύνουμε ένας τον άλλο να ζούμε με υπακοή σε αυτή την πίστη για τη δόξα του μόνου σοφού Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου. Παρουσία του στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Του ευχήθηκαν για την προχθεσινή ονομαστική του εορτή να είναι καλά ο άνθρωπος, να έχει υγεία και όλα τα σχετικά. Όπως ακούσατε, ξένους ηγέτες δεν είδε και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ σφιχτό. Δηλαδή δεν υπήρχε και το χρονικό περιθώριο για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπήρχαν και οι Έλληνες εκπρόσωποι του τύπου, 4-5 συνάδελφοι δηλαδή όλοι και όλοι από τα κανάλια, τότε ο Πρωθυπουργός δεν θα είχε και με ποιον να μιλήσει.

Καλημέρα λοιπόν αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ο μήνας έχει 9, η ημέρα είναι 5η, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά το πρωί και είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Intervet & Sports για να παρακολουθήσετε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή μας. Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας, στην Άγκυρα, ήταν πάρα πολύ υψηλές κατά το διήμερο το οποίο παρήλθε, όπου για μια ακόμη φορά διεφάνει η κατάσταση η οποία επικρατεί στον μικρόν αυτόν πλανήτη στον οποίο διαβιούμε όλοι μετά την εκλογή Τραμπ. Όλα δηλαδή είναι ανωκάτω.

0: όλοι αυτό που σου λένε ότι αν κάνεις το λάθος και πας σε μια συνάντηση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, την έχεις βάψει, να το πω έτσι. Διότι του αρέσει ο καυγάς, του αρέσει η αντιπαράθεση. Ενώ είναι πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο. Πας μπροστά, θα πάνε πιο ομαλά πίσω από τις κάμερες. Οπότε όλοι τι προσπαθούν να κάνουν, να μην τσακωθούν μαζί του δημοσίως και ο καθένας από πίσω πάει και του λέει τι καλός που είσαι, εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω εκείνο και προσπαθούν κάπως να εξομαλύνουν τα πράγματα. Όμως δεν είναι σοβαρή κατάσταση αυτή ούτε για τη συμμαχία, ούτε για τη Δύση, θα έλεγα. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, σχεδόν τραγικές. Πραγματικά. Διότι βλέπεις ότι έχεις έναν Τραμπ ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει και έχεις Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι απλά είναι φοβισμένοι και ακολουθούν γιατί δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί του.
1: Γατάκια. Μόλις ακούσατε ένα απόσπασμα από το χθεσινό σχόλιο του κυρίου Παπαχελά στο δελτίο του Sky. Γι' αυτό καλύτερα να ακούσουμε για τον καιρό, για βάλε τον κλέα.
2: Θα συναντήσουμε άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα οι συννεφιές θα κυριαρχούν στον ουράνιο θόλο και θα συνοδεύονται και από διάσπαρτες βροχές, ίσως δούμε και καταιγίδες, κυρίως προς τα βόρειο-ανατολικά ή πυρωτικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο, αργά το απόγευμα όμως θα βγει και αστάθεια στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή προς τα κεντρικά ηπειρωτικά αλλά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, οπότε και σε εκείνες εκεί τις περιοχές θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Ξαναλέμε όμως ότι αυτή η διαταραχή περνάει γενικά γρήγορα και από αύριο επανερχόμαστε και πάλι σε άκρος έτσι καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο και το Σαββατοκύριακο θα δούμε και θερμοκρασίες μία ανάσα πριν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Άρα...
1: Ετοιμαστείτε λοιπόν για κατά καλό καιρό.
3: Η Σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
1: Αποθέωση Ερντογάν. Ο Σουλτάνος στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επικαιρότητας. Και ο Τραμπ κυριολεκτικός να τον υμνεί.
4: I want to thank President Erdogan, who's a really a great man. He's a great leader. He's a friend of mine, been a friend of mine for a long time. He's a strong person, a very strong personality, and that's why he runs such a successful and good company, country, and really a great, I would say, a great country. Militarily, he's very powerful.
5: Πάλι εγκόμια για τον Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια, ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει αυτή τη

0: Γι' αυτό σου λέω, βάλε καλύτερα τον καιρό.
1: Οι αέριες μάζες θα συγκρουστούν με τις θερμότερες που υπάρχουν και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Δηλαδή θα έχουμε και καταιγίδες με κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αυτά τα έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στην Ανατολική Μακεδονία σύνορα με τη Θράκη, καθώς επίσης στην Ανατολική Στερεά και στις Σποράδες. Εκεί είναι και τα πιο έντονα φαινόμενα. Ίσως να πιάσουν και λίγο προς την Ανατολική Θεσσαλία. Και στην Αττική αναμένουμε σήμερα μπόρες και καταιγίδες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, όπως θα περνάει αυτό το μέτωπο, δηλαδή κατά τη διέλευσή του, πρόσκαιρα θα ενισχύσει και τους ανέμους. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε εδώ στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο, σε αυτό το κομμάτι στα ανατολικά βορειοανατολικά, 6 και πρόσκαιρα προς το βορειοανατολικό θα φτάσουν και τα 7. Όμως μέχρι και το μεσημέρι, από αργά το μεσημέρι, σταδιακά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και δεν θα περνούν τα 5, ίσως και λίγο πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.
0: Αυτά και από την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, που λέει τον καιρό αυτή την ώρα στην Art News.

0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, χωρίς τουλάχιστον όσο αφορά το διήμερο το οποίο παρήλθε, αυτό να αποτελεί δική του ευθύνη. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί γεωπολιτικώς στην περιοχή μας αλλά και παγκοσμίως παραπέμπει σε μια άκρως ενισχυμένη θέση της γείτονος χώρας και από αυτή την άποψη ίσως είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν πάρει τις πρωτοβουλίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα που σε κάθε περίπτωση θωρακίζουν την πατρίδα. Βεβαίως όπως το παρουσιάζει αυτό η κυβερνητική επικοινωνιακή πολιτική σου δίνει την εντύπωση ότι τις φρεγάτες, τα Ραφάλ, τα F-35 τα έχουν αγοράσει με δικά τους λεφτά, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι τα πληρώνετε εσείς, τα εγγόνια σας και τα δυσέγγονά σας. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι προς την θετική κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι όλα γίνονται και χωρίς ιδιαίτερες συνθήκες διαφάνειας ξοδεύονται τα δις, αλλά έτσι συμβαίνει διαχρονικώς με τους εξοπλισμούς σε αυτόν εδώ τον τόπο. Άρα τα περιθώρια του Μητσοτάκη αυτό το διήμερο στην Άγκυρα είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ περιορισμένα, αυτά που λέμε δηλαδή τα marge de manoeuvre. Αφού είδε και απόειδε ότι η κατάσταση με τον Ερντογάν και με τον Τραμπ έχει τον απάλευτο, τι να κάνει ο άνθρωπος, είπε ξανά για το casus belli, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι για εσωτερική κατανάλωση, για τα δικά σας τα αυτάκια δηλαδή, εν όψη της προεκλογικής περίοδου, η οποία εδώ που τα λέμε ατύπως είναι σε πλήρη εξέλιξη. Του έγινε μια ερώτηση αναμενόμενη, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορολογία, και είπε όσα είπε για το casus belli, ώστε να αρχίσει από χθες το μεσημεράκι να υπάρχει ένας, θα έλεγε κανείς, οριμαγδός ανταποκρίσεων, ρεπορτάζ, σχολείων, βίντεο, ηχητικών ντοκουμέντων, το casus belli που έθεσε ο Μητσοτάκης στην καρδιά της Άγκυρας.
1: Στάνος Ιωαννίδης από το Sky.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο casus belli στην Άγκυρα, απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομολογοί σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μηνών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχείρηματα.
3: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο casus belli. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω.
0: Βεβαίως το να το επικαλείσαι, εντάξει, είναι για δική σας εσωτερική κατανάλωση. Τι λέει δηλαδή? Ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και οι Τούρκοι μας λένε ότι αν το κάνουμε θα μας κηρύξουν πόλεμο και αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Αλλά ουδής από ό,τι φαίνεται ισχολήθη με το θέμα αυτό στη Σύνοδο, όπως άλλωστε ήταν και αναμενόμενο, διότι εδώ που τα λέμε, όταν έχουμε όσα έχουμε στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, τώρα ποιος να ασχοληθεί με το τι γίνεται ανάμεσα σε εμάς και με τους Τούρκους και τους Τούρκους.

0: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς έχουμε τις συμμαχίες μας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε μέσα στην Άγκυρα τις εθνικές θέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που απασχόλησε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν και λάθος, γιατί με το Ιράν ανοιχτό, με την Ουκρανία, με όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάει ο Τραμπ, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει αυτά τα θέματα και να περιμένει ότι θα συζητηθούν με κάποιο σοβαρό τρόπο. Άφησε που έχεις και τον κίνδυνο βεβαίως να έχεις και τον Τραμπ και να λέει: δεν κάθεστε να τα λύσετε, να τα μοιράσετε τώρα, να τελειώνουμε. Οπότε καλύτερα νομίζω αυτό, διατυπώνουμε τις εθνικές θέσεις, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες συμμαχίες και περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Τραμπ, που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί και το φιλοϊσραηλινό λόμπι παρακολουθεί πολύ κοντά, καθυστερημένα όπως είπα και χθες, αυτή την ιστορία. Όμως έχει αρχίσει και το ανησυχεί πολύ.
1: Ακούσατε επίσης ένα ακόμα μέρος από όσα είπε χθες ο Παπαχελάς για όσα συνέβησαν στην Άγκυρα.

Τώρα το ζήτημα των F-35, σας το λένε και σας το ξαναλένε. Και άντε πάλι, και άντε ξανά, και συνέχεια τα ίδια. Αυτά τα πανάκριβα αμερικανικά αεροπλάνα είναι αληθές ότι η Ελλάδα θα τα πάρει νωρίτερα από την Τουρκία, διότι εδώ που τα λέμε, εγκαίρως είχε φροντίσει γι' αυτό ο Πρωθυπουργός.

Θυμάστε εκείνη την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο με τον Μπαϊντενόπουλο και όλα τα σχετικά. Τότε είναι αλήθεια ότι κλείδωσε για μας η αγορά των F-35.

Τώρα τι ακριβώς θα συμβεί με τα F-35 και πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο και πόσο κατά τη, όχι πλήρως αλλά εν την ημέτρος ήθιστε να λέγεται, είναι γι' αυτό προς εσωτερική κατανάλωση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρά την γλαμουριά των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, η αγορά των F-35 δεν φαίνεται να έχει κλειδώσει.

0: πριν από 1,5-2 λεπτό, 2 λεπτά, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Είπε για τα πάντα από τη Βενεζουέλα μέχρι και τον κομμουνισμό μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τώρα στο τέλος ρωτήθηκε και για τα F-35, το τι θα κάνει με τα F-35. Ανέφερε ότι με την Τουρκία και τον Ερντογάν, μετά την εκλογή του, για δεύτερη φορά οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα F-35, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το ποιος θα τα πάρει. Πώς θα τα πάρει ο Ερντογάν, δεν αγαπάει πολύ τον Μπίμπι, λέει. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35, άρα δεν υπάρχει απόφαση μέχρι στιγμής.
1: Το αφήνει ανοιχτό.
0: Την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα. Το πρωί ήταν άλλα, το χθες ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, όμως τώρα που αναχωρεί και αφού έχει δει τον Ερντογάν και αφού έχει συνομιλήσει μαζί του, λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.
2: Άντε βγάλε άκρη. 9.43 Intervention Sports. Πάμε για το διάλειμμα των 7.30. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο Seneca.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου. Ο Αντιναβάρχου, ένα από στρατεία βεβαίως. Ζωντανά τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open με τους καλούς συναδέλφους. Τον Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Άρα σε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ειδικά για το κάζους Μπέλη, ο Ερντογάν, ας το πούμε λίγο λαϊκά, απαντάει με ένα: εσύ έρχεσαι εδώ και μου λες για κάζους Μπέλη, εγώ να.
17: Ένα μήνυμα ενότητας της συμμαχίας. Είπε λοιπόν ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν εμφανής σε αυτή την σύνοδο. Έδωσε μεγάλη σημασία στα θετικά λόγια που είπε για την Τουρκία και τον ίδιο προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας τον. Τώρα στα ζητήματα που μας αφορούν. Mm-hmm. Πρώτον, όσον αφορά το F-35, είπε ότι κατά την άποψή του η εκτίμηση και η τάση που δημορφώνεται στις ΗΠΑ όσον αφορά την πώληση των F-35 στην Άγκυρα είναι θετική και περιμένουμε, όπως είπε, θα παρακολουθούμε την αντίδραση των ΗΠΑ και περιμένουμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Να θυμίσουμε, Αντριάννα, ότι είχε πει και χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ότι τους έχει ήδη υποσχεθεί 5 αεροσκάφη ο πρόεδρος Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου, καταρχάς, όσον αφορά πάλι το F-35, είπε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να κάνει το λάθος να ενταχθεί στην πώληση αυτή, γιατί και η Άγκυρα έχει δικαίωμα, όπως και κάθε άλλος εταίρος, να αγοράζει αμυντικό εξοπλισμό. Τώρα, όσον αφορά στα θέματα του Αιγαίου, είπε ότι οι δύο πρόεδροι πρέπει ως ηγέτες των δύο γειτονικών χωρών να λύσουν αυτά τα προβλήματα με αμοιβαία κατανόηση. Φάνηκε δε, Αντριάννα, να υποβαθμίζει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, γιατί σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι αυτά δεν αφορούν, είναι πράγματα που δεν αφορούν το λαό μου, ας επικεντρωθούμε στη λύση των προβλημάτων.
18: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Λίδα.
16: Και το σχετικό ρεπορτάζ από την ΕΡΤ.

0: ο Στάθος Ιωαννίδης από το Sky.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο Χασουβέλη στην Πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μηνών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχείρηματα.
2: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Χασουβέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναρθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί όπως είναι εγώ αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πέρα να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Ακούσατε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακούσατε τον Τούρκο Πρόεδρο. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Οπωσδήποτε ο Μητσοτάκης έχει δίκιο σε αυτό. Ας μην γελιόμαστε όταν λέει ότι δεν μπορείς εσύ, όταν εγώ σκέπτομαι να ασκήσω ένα νόμιμο δικαίωμά μου, να μου λες ότι αν το ασκήσω θα μου κηρύξεις τον πόλεμο. Δηλαδή δεν ταιριάζει ούτε στο επίπεδο των σχέσεων που έχουμε ή θέλουμε να έχουμε, ούτε ταιριάζει τώρα το 2026 κάτι το οποίο υπόθηκε στη δεκαετία την πολύ μακρινή του 1990. Αλλά να όμως που από τη μεριά του Ερντογάν του απαντάει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σαν να του λέει δηλαδή ότι ξέρω πως εσύ δεν πρόκειται να επεκτείνεις ποτέ τα χωρικά σου ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Άρα λοιπόν, αφού ούτε εσύ πρόκειται να το κάνεις ποτέ, τι κάθεσαι τώρα και μας λες για τα Χασουβέλη? Αυτή είναι η άποψη του Σουλτάνου.

0: Αυτό λοιπόν για το κάζους μπέλι. Εμείς προσωπικά λέμε τη δική μας άποψη, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Θεωρούμε ότι το χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης μάλλον για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή για τα δικά σας τα αυτάκια, παρά για τα τουρκικά. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά καταρχάς για τη χθεσινή ονομαστική σας γιορτή.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και μαμένους.
0: Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να σας χαιρόμαστε. Μετά τα χρόνια πολλά όμως, ήρθε και η ερώτηση για τα F-35.
3: Κοιτάξτε και μια ερώτηση σε σχέση με τον ρομάνς του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την αστροφή της θητείας του F-35 ή ποια μπορεί και πρέπει.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δεν είναι και ιδιαίτερος δύσκολο. Ακούσατε λοιπόν τον Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν τον ρωτάν για τα F-35 που θα πάρει η Τουρκία ή που εν πάση περιπτώσει επιδιώκει διακαώς να αποκτήσει, να λέει μα αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Τι λέτε τώρα? Εγώ θα πω στους Αμερικανούς τι θα πουλήσουν στους Τούρκους. Μα είναι δυνατόν? Για βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε.
3: Κοιτάξτε και μια ερώτηση σε σχέση με τον ρομάνς του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την αστροφή της θητείας του F-35 ή ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις ΗΠΑ?

0: πάρει και έχω πληρώσει τα ίδια αεροπλάνα. Και μου είχαν πει ότι υπάρχει κόλλημα, θα τα έχεις εσύ, αλλά το κόλλημα αφορά τους Τούρκους. Και όταν σε ρωτάνε, λες, δεν είναι δική σου δουλειά. Προσέξτε τώρα. Το ίδιο τον είχαν ρωτήσει και τον Μάιο του 2025, όταν τρεχοπετούμενος είχε πάει στη Γερμανία να συναντήσει τον νέο εκλεγέντα, τότε καγκελάριο Μέρτς. Εντάξει, δεν ήταν κακό αυτό. Να είσαι ο πρώτος ηγέτης, ο οποίος θα πας να συγχωρείς τον Γερμανό για την εκλογή του. Εντάξει, υπερδύναμη της Ευρώπης, υποτίθεται ότι είναι η Γερμανία και έτσι είναι. Πας να δώσεις διαπιστευτήρια. Εκεί λοιπόν σε ρωτάνε αυτή τη φορά όχι για τα F-35 που είναι αμερικανικά, αλλά για τα Eurofighter που είναι ευρωπαϊκού consortium. Και εκεί λες τα ίδια.
1: Με ρωτήσατε για το ζήτημα των Eurofighter. Θα σας πω ευθέως ότι δεν είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού φιλοξενούμενου σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια, θα σας έλεγα, κατανόηση.
0: Τι κατανόηση? Πού την είδες την κατανόηση? Και τελικά πήραν τα Eurofighter οι Τούρκοι με την κατανόηση. Μόνο που η κατανόηση των Γερμανών δεν ήταν προς τους Έλληνες, ήταν προς τους Τούρκους. Δική σου δουλειά δεν είναι τα F-35, δική σου δουλειά δεν είναι τα Eurofighter. Τα δεύτερα τα πήραν ήδη οι Τούρκοι και ετοιμάζονται και για τα F-35. Ο Νετανιάχου δηλαδή, που σε τελική ανάλυση δεν έχει τα ίδια προβλήματα που έχεις εσύ με τους Τούρκους, δεν κόλλωσε και τα απευθέως για τα F-35.
2: Everybody understands that notwithstanding the personal friendship that President Trump has with with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly or a friendly state to the United States. And even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αναφορικά πάντα με τα F-35, να βγαίνει ο Ισραηλινός και να λέει για την κατεχόμενη Κύπρο, για την απειλή κλπ. Και να μην τα λες εσύ, να τα λέει ο Μπίμπι και όχι εσύ, Κυριάκο, που γιόρταζες κιόλας. Χρόνια πολλά και από μας. Και μάλιστα σε ξαναρώτησαν για το θέμα αυτό και είπες πάλι το ίδιο.
3: Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανοτές συνεντεύξεις του να στείλει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σου ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παρατηράκι συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι που μπορούν να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
4: Απάντησα ήδη και εγώ στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν.
0: Τι λέτε ρε, δικιά μου δουλειά είναι αυτή? Μακριά από μένα. Δεν πάω να πουλήσουν ό,τι θέλουν. Και συμπλήρωσε βέβαια ότι εμείς τα έχουμε ήδη πάρει ή εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ πιο μπροστά στην απόκτησή τους και εκπαιδεύονται ήδη οι Έλληνες πιλότοι. Αλλά είναι δυνατόν να λες δεν είναι δική σου δουλειά? Όταν ο Νετανιάχου, που όπως είπαμε δεν έχει τα ίδια προβλήματα, να λέει ότι είναι δική του δουλειά. Τελικά οι δικές σου δουλειές ποιες είναι? Τι δουλειές?

0: ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η Ευρώπη μέχρι σήμερα βασίστηκε υπερβολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εάν μπορεί να καλύψει το κενό εφόσον μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ήπειρό μας, και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους που υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, εάν θεωρείτε ότι θα μπορέσουν άπατες να περάσουν το πύχη του 5%. Σας ευχαριστώ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο, αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο.
2: Θυμήθηκες τώρα την πρώτη θητεία του Τραμπ που είχε δίκιο, λες, που έλεγε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να πληρώνουν για το ΝΑΤΟ. Θυμήθηκες την πρώτη θητεία. Να όμως που τη θυμάται και ο Τραμπ, αυτά που έλεγες τότε στη Βουλή, ακριβώς για την πρώτη θητεία του Τραμπ, που είχε δίκιο, όπως είπες.
3: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και τώρα άλλα. Και τότε άλλα. Αριστερόχρωμος τραμπισμός. Και άλλα έτσι όμορφα και έξυπνα. Ποιος ξέρει ποιος σου τα είχε γράψει. Ή μπορεί να είναι και δικά σου απευθείας. Έμπνευση της στιγμής. Επί της έδρας του βουλευτηρίου. Επί του εδράνου. Αλλά να όμως που βιάστηκες τότε και τώρα λες πάει.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
10: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Έμφαση στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Στέφαν Ντεφράι. Απορρίφθηκε από τον Πάλμερ Μπράουν πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. Χαμός προκλήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από εκατοντάδες φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι επιφυλάσσαν με αθερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ρόντο ασκήσεις συναρμογής, παιχνίδι κατοχής και διπλό σε μικροχώρο είχε η χθες συνεργόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Παυλένκα. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησαν οι Πέλκας και Χατσίδης, ατομικό η Θημιάνης Δεσπότοφ και Σορετήρε θεραπεία. Εκανομείται. Νιώθω υπέροχα που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου κλαμ. Μια τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον coach Μπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του. Ανέφερε ο Γκέρσον για μπουσέλες στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για την επόμενη πενταετία θα παραμείνει ο Ορελιέν Τσουαμενί, καθώς οι Μερένχες συμφώνησαν μέχρι το 2031 με τον διεθνή Γάλλο χαφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: ακούσουμε τώρα τον Κώστα τον Ιατρίδη, τον αντιπτέραρχο, τι λέει για όσα έγιναν στην Άγκυρα.
1: Δύσκολο. Εκτός και αν αποφασίσει ο κύριος Πούτιν να τα πάρει πίσω, και μην ξεχνάμε ότι η τελευταία επίσκεψη του κυρίου Φιδάρ με τον Πούτιν ήταν γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Όλα αυτά μένει να το δούμε.
2: Το Ερντογάν του είναι τόσο χρήσιμα, οι S-400, όταν τους βάζει το ζύγι με τα F-35.
1: Είναι θέμα γοήτρου. Φανταστείτε, ενώ του προσφέρανε οι Αμερικάνοι τα Patriot, ήθελε συμπαραγωγή, κάτι το οποίο δεν το δίνανε, και κωδικούς. Άρα λοιπόν, επειδή δεν του δώσανε αυτό που ήθελε, σε αντιπερισπασμό πήγε πριν τους S-400. Όμως, εδώ και 5 χρόνια δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Ο διακαής του πόθος είναι αυτός. Έχει το Ισραήλ, έχει η Ελλάδα που θα πάρει 20 συν 20 η Ελλάδα, και θα πάρει 40. Κατά πάση πιθανότητα, γιατί πρέπει να κάνει 200 αεροσκάφη τετάρτης, 4,5 και 5 γενιάς. Αυτό είπε ο Υπουργός Άμυνας. Και εκεί εστιαζόμαστε. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο πόθος του κυρίου Ερντογάν. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα τους κινητήρες για τον F-16 για το ΚΑΝ, αλλά όμως οι κινητήρες αυτοί δεν είναι 5 γενιάς. Άρα το ΚΑΝ δεν θα είναι 5 γενιάς.
2: Και εκτός αυτού. Τα δικά μας τα Viper. Τα F-16 σε Viper.
1: Τα δικά μας τα F-16 και τα τουρκικά F-16 έχουν τους ίδιους κινητήρες.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όμως 5ης γενιάς, γιατί δεν είναι stealth. Έχουν μεγάλο θερμικό και αποτύπωμα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή ανοιχνεύονται εύκολα από τα ραντάρ. Δεν είναι όπως το F-35. Εξάλλου ο κινητήρας του F-35 έχει μία όση 42-50.000 λίβρες. Ενώ αυτοί οι κινητήρες έχουν μία όση 29-30.000.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυροί οι κινητήρες. Επίσης, το αεροσκάφος της γενιάς μπορεί μόνο με στοιχεία 100% χωρίς μετάκαυση, το afterburner το λεγόμενο, να πιάσει ταχύτητα Μαχ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό με αυτούς τους κινητήρες. Και εξάλλου, για να πουλήσει μετά, επειδή βρίσκεται μια συμφωνία με την Ινδονησία να πουλήσει 48 αεροσκάφη.
2: Τουρκικά.
1: Ναι, τουρκικά, τα ΚΑΝ προς την Ινδονησία, πρέπει να δώσει το ελεύθερο και το OK η εταιρεία, η Lockheed Martin, η Αμερική. Θα το δώσει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο να ελέγξει τον Ερντογάν, να έχει έναν κατά κάποιο τρόπο ηγετικό ρόλο, όχι όμως ηγεμονικό ρόλο. Και ο κύριος Τραμπ τι θέλει? Έστειλε και ένα μήνυμα με αυτή την προσέγγιση με τον Ερντογάν, έστειλε ένα μήνυμα στον Νετανιάχου. Εγώ δεν θέλω μόνο εσένα, δεν θέλω μόνο τον Ερντογάν, θέλω και τους δύο. Επειδή εγώ θέλω να φύγω, να στραφώ προς τον Ινδοειρηνικό, προς την Κίνα, άρα θέλω δύο τοποτηρητές. Επομένως, ο απότερος στόχος του Τραμπ, αν μπορέσει, είναι να υπάρξει μια προσέγγιση Ισραήλ και Τουρκίας. Όσο είναι ο Νετανιάχου, αυτό είναι δύσκολο. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, αυτό θα το δούμε. Από την άλλη, μην ξεχνάμε τον Νοέμβριο, κύριε Παπαχλημίτζο, έχει εκλογές ενδιάμεσες. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τότε δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι. Και αν ιτηθεί και αποδυναμωθεί τρόπον τεινά ο Τραμπ μέσα στη Γερουσία, χάσει δηλαδή την πλειοψηφία, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα μέχρι τότε εμείς θα πρέπει να κρατάμε μία στάση. Ορθώς ο Μητσοτάκης απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, το δικό μας το λόμπι δουλεύει. Το εβραϊκό λόμπι δουλεύει και το αρμένικο λόμπι δουλεύει. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
3: Τώρα μάθαμε και κάποια χρονοδιαγράμματα από αυτά.

0: και αυτή τη στιγμή έχει τόσα θέματα ο Νετανιάχου στο κεφάλι του, που νομίζω ότι δεν είναι η βασική του προτεραιότητα πώς θα σταματήσει τα F-35 για την Τουρκία. Όμως σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπω ότι έχει ένα προσωπικό πείσμα απέναντι σε Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι καν στρατηγικό για το Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον βαθμό που τον παίρνει. Τώρα, το αν θα του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ ή όχι, εξαρτάται τι μέρα τον παίρνει.
1: Αυτά τα ωραία λοιπόν. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει αν κάτι που δεν μπορεί να θεωρηθεί και απίθανο, ίσα ίσα, ίσως είναι πολύ πιθανό, χάσει τις εκλογές ο Νετανιάχου και τότε αλλάξουν τα δεδομένα στο Ισραήλ και υπάρξει κάτι που δεν είναι και εύκολο βέβαια, προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας. Τότε τι κάνουμε εμείς, αλλά όλα αυτά θα φανούν στο όχι πολύ μακρινό, αλλά πάντως στο μέλλον.

0: Το νερό, κυρίες και κύριοι, όπως είναι γνωστό, αποτελεί τη βάση της ζωής μας. Το πίνουμε καθημερινά, το χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, στον καφέ, στο τσάι, σε κάθε στιγμή της ημέρας. Όμως έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν το νερό που φτάνει στην βρύση σας ή το εμφιαλωμένο νερό είναι πραγματικά αυτό που θέλετε να καταναλώσετε εσείς και η οικογένειά σας? Η Camelot παρουσιάζει λοιπόν το Imperial Plus, το σύστημα φιλτραρίσματος νερού υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την ποιότητα, γιατί από αυτό εξαρτάται καλή τους υγεία. Στην καρδιά λοιπόν του Imperial Plus του φίλτρου βρίσκονται 850 γραμμάρια ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα που συμβάλλουν στην βελτίωση της γεύσης και της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται καθημερινά από τη βρύση του σπιτιού σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Επιλέξτε λοιπόν σήμερα το Imperial Plus της Camelot και ανακαλύψτε την διαφορά που μπορεί να κάνει ένα πραγματικά προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος στην καθημερινότητά σας, δηλαδή στο νερό που πίνετε. Επισκεφτείτε το camelotwater.com για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: He's a strong person, a very strong personality, and that's why he runs such a successful and good company, country, and really a great, I would say, a great country. Militarily, he's very powerful.
6: Πάλι, εγκόμια για τον Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια, ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει αυτή τη χώρα.
0: Αυτή η δυσαναλογία, αυτό το unbalance το οποίο υπάρχει στην στάση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντί ημών και των Τούρκων, είναι κάτι για το οποίο βεβαίως δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι φταίει 100% και ο Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να έκανε κάποιες αποκοτιές, αυτά που σας μεταδώσαμε για αριστερόστροφους και αριστερόχρωμους τραμπισμούς, τα οποία έλεγε κάποτε.
7: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπορεί λοιπόν να έχουν υποθεί αυτά από τη μεριά του Πρωθυπουργού, αλλά εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, άλλες εποχές, άλλες χρονικές περίοδοι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι η αιτία που ο Τραμπ δεν τον πολυγουστάρει, γιατί δεν είναι και τόσο φυσιολογικό, τόσο δεδομένο, τόσο αναμενόμενο ή τόσο ιστορικά ακριβές ένας Αμερικανός πρόεδρος να εξυμνεί την Τουρκία και να κάνει σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα.

0: Εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες. Κατά καιρούς σας πιπιλίζουνε τα αυτιά, ακούτε διάφορα για δήθεν επίσκεψη του Τραμπ στην Αθήνα. Σας τα λέγανε κατά καιρούς διάφοροι εκλεκτοί συνάδελφοι, γιατί και αυτοί τέτοια πληροφόρηση είχαν εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις λεγόμενες κυβερνητικές πηγές. Και τι δεν σας λέγαν για επίσημες ή επικείμενες μάλλον επισκέψεις Τραμπ στην Αθήνα. Με πρώτη και καλύτερη την Κίμπερλι.
1: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
0: Θα είναι φοβερό, λέει, να έρθει ο Τραμπ να επισκεφτεί την Ελλάδα. Amazing country, amazing το ένα, amazing το άλλο. Όλα αυτά βεβαίως να τα λέει η Κίμπερλι σε κοσμικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και στις οποίες είναι αδιαλείπτος παρούσα. Είναι εκεί πέρα τα μικρόφωνα από ως επιτοπλίστων νεαρούς συντάκτες οι οποίοι καλύπτουν το κοσμικό ρεπορτάζ, και εκεί πέρα να λέει η Κίμπερλι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μετά την προβολή του ντοκιουμαντέρ για την Μελάνια. Να βγαίνει εκεί συνάμενη κουνάμενη. Θα έρθει, λέει, ο Τραμπ να μιλήσει και στην Πνίκα και εκείνο και τ' άλλο και το παράλλο. Το παίρνουν και τα μέσα ενημέρωσης.
2: Με τα σημερινά δεδομένα η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί τοπική ώρα και σε αυτή θα συζητηθούν όλα τα θέματα της ελληνοαμερικανικής ατσέντας και φυσικά μια πιθανή επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα και του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει την ευκαιρία να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη. Όπως λέει και η πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόιλ στους συνομιλητές της, αυτό είναι ένα όνειρο ζωής. Η κυρία Γκυλφόιλ που συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικό, CIA, είδε όλους εδώ, συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα αυτά, όπως και άλλα που αφορούν τις εξαιρετικές σχέσεις με την Ελλάδα, και επιβεβαίωσε την επιθυμία του, όπως μαθαίνουμε, να επισκεφθεί τη χώρα μας.
3: Μάλιστα.
2: Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του μπορεί να έρθει στην Ουάσιγκτον όποτε επιθυμεί. Η Ελλάδα είναι πλέον πολύ αναβαθμισμένη στην αμερικανική ατζέντα μετά και τη βοήθεια που προσφέρει στις αμερικανικές δυνάμεις από τη Σούδα. Η άρνηση των Βρετανών και άλλων Ευρωπαίων να προσφέρουν βάσεις ανεφοθιασμού των αμερικανικών δυνάμεων ανέδειξε ακόμα περισσότερο την αξία της Ελλάδας ως συμμάχου και εταίρου. Η συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούπιο ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη, καθώς στη σχέση της Αθήνας και της Ουάσιγκτον εντοπίζονται μηδενικά προβλήματα. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Αμερικής και ειδικά η Τουρκία ενεργούν για να αποτρέψουν τους όποιους σχεδιασμούς του Πρόεδρου Τραμπ για τη Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, η Ελλάδα δηλώνει παρουσία.
0: Ναι. Τι ωραία που τα έλεγες, ρε Μιχάλη. Βεβαίως, τι φταίς εσύ. Αυτές ήταν πληροφορίες, εκλεκτός συνάδελφος, έμπειρος. Τα πέρανε και οι άλλοι.
3: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων Υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά τον Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική Πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερείς ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης με Μητσοτάκη Τραμπ δίνει και παίρνει.
0: Αχ, πώς μπορείτε και τα λέτε όλα αυτά.
3: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Έχει μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετατέτ Μητσοτάκη Τραμπ.
0: Ενός τετατέτ
4: Μητσοτάκη Τραμπ.
0: Τα ακούτε εσείς, λέτε, α, έτοιμα είναι όλα. Και τελικά δεν κάνει που το λέμε, γιατί εντάξει, ο Έλλην Πρωθυπουργός. Αλλά να γίνεται όλο αυτό το πανηγυράκι στην Τουρκία. Όλη αυτή η γλαμουριά, η διπλωματική, η πολιτική, η γεωπολιτική, η διαπροσωπική, ο έρωτας Ερντογάν και Τραμπ, και από την μεριά της διοίκησης του administration των Ηνωμένων Πολιτειών να γίνεται μια τόση δα κινησούλα προς την Ελλάδα. Δηλαδή ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε και εσείς σύμμαχοι που αντιμετωπίζετε τα γνωστά προβλήματα με τους Τούρκους, στους οποίους εμείς θα δώσουμε και F-35 και κινητή.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι άμεση προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ κάνει ένα σπουδαίο έργο. ΣΑΝΚΕ είναι το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας και είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις, έτσι ώστε τα απόβλητα αυτά να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Είναι δηλαδή η ΣΑΝΚΕ μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα. Μπείτε λοιπόν στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε στη μηχανική, εργολάβοι, κατασκευαστές, απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά πόσο μπορείτε κι εσείς με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδος.

0: να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, τι άλλαξε.
0: Ένα λεπτό.
1: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Ένα λεπτό. Τι συμβαίνει.
0: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογά. Περισσότερο ως ατζέντη του Ερντογά. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
2: Ο Τον Μπάρακ, λοιπόν, έχει κάνει όλη τη δουλειά, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς, έτσι ώστε ο Τραμπ να εξυμνεί από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Ερντογάν, ενώ στην πρώτη του θητεία τον καθίβριζε.
3: Η σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
2: Και όταν όλα αυτά, λοιπόν, γίνονται στη γείτονα χώρα, όταν ο Τον Μπάρακ αναπτύσσει όλη αυτή την μεγάλη δραστηριότητα, εμείς εδώ στα δικά μας έχουμε την εκπρόσωπο, την επικεφαλής για την ακρίβεια, της αμερικανικής διπλωματίας, την μεγάλη κυρία του κτηρίου της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, ολόκληρα τετράγωνα στη διάθεσή τους, η πρεσβεία. Έχουμε λοιπόν την επικεφαλής ενίοτε να κάνει δηλώσεις σαν αυτές που σας μεταδώσαμε, ότι όπου να είναι έρχεται ο Τραμπ και θέλει να μιλήσει στην Πνίκα και με φόντο την Ακρόπολη, αλλά όταν πραγματικά χρειάζεται να έχει μία παρουσία, βεβαίως θα πείτε ότι όλα γινόταν στην Τουρκία, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αμβληθεί αυτή η τεράστια διαφορά, αυτό το τεράστιο χάσμα το οποίο υπάρχει στη συμπεριφορά του Τραμπ έναντι της Τουρκίας και έναντι ημών που είμαστε οι πιστοί σύμμαχοι κλπ. Η κυρία Κίμπερλι, λοιπόν, αυτές τις μέρες ήταν αλλού.
4: Πάμε στο Πετρονάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
5: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνι, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία αυτοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συναντήσει, αλλά και γενικά είναι, ας πούμε, ο διάσημος του νησιού ο Πέτρος ο Μπελεκάνος.
4: Εννοείται. Εντάξει, κυρία Γκυλφόλη, μια χαρά, καλά το αντιμετωπίζει το θέμα, τη βλέπω. Της άρεσε Μύκονος?
5: Της άρεσε, δήλωσε κιόλας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς. Έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν με το γιο της στο Τροπικάνα και μου ζήτησα να μην τους τραβήξω και το δέχτηκα αυτό και το σεβάστηκα. Και γενικά ήρθε έτσι να δώσει έναν χαιρετισμό στο Δήμαρχο Μυκόνου, να τα πούνε κιόλας. Ο κύριος Βερόνης της είπε για τα μελλοντικά έργα που θα γίνουν στο νησί μας. Και εγώ
4: χαλάρωσε
5: πολύ γενική με τον κόσμο, πολύ σικάτη, πολύ καλοντημένη, μου έκανε μια πολύ ωραία εντύπωση.
4: Ναι, είναι, φαίνεται και από τις εικόνες, πολύ καλοντημένη, ναι, δεν το συζητάμε. Μπάνιο έκανε, βούτυξε?
5: Όχι, έχει πάρα πολύ κρύο. Κάποια στιγμή με τον Μπελεκάνο έγινε ένα επεισοδιάκι με ένα συνεργάτη που πήγε να τον χαϊδέψει και αυτός πήγε.
4: Για να το δούμε, Πέτρο, για περίμενε. Για να το δούμε αυτό που περιγράφεις. Το μπιπ που ακούσατε ήταν γνωστή ελληνική λέξη.
6: Ναι.
4: Με τρία αλφα.
5: Ναι. Ναι, η εθνική μας λέξη.
4: Η εθνική λέξη.
5: Πλέον είναι χαριτωμένη. Δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ κακιά. Είναι μια συνηθισμένη λέξη. Εντάξει, λογικό. Ήταν, το έχει μάθει τώρα εδώ από τους Έλληνες. Γενικά έχει κάτσει 2-3 μέρες. Έχει πάει έτσι σε πολύ ωραία μαγαζιά.
2: Τώρα εμείς τι να προσθέσουμε. Γι' αυτό βεβαίως δεν ευθύνεται ο Μητσοτάκης, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι τρέχαν και θα μου πεις και τι να κάνουν οι υπουργοί, να φωτογραφίζονται, να, τον πρώτο καιρό. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, το πολυπόθητο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες του Μητσοτάκη, η συνάντηση με τον Τραμπ, έστω ρε παιδί μου κάποιο τηλεφώνημα κάπως για να εξισορροπηθούν τα πράγματα, παρά τα όσα ακούγατε να σας λένε πριν από λίγο καιρό ότι πηγαίνοντας στην Άγκυρα θα σταματήσει στην Αθήνα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, τα οποία προερχόταν και από την ίδια την Κίμπερλι. Άρα και οι δημοσιογράφοι τι να κάνουν, τα αναπαρήγαγαν ή απλώς τα μετέδιδαν. Δυστυχώς αποδεικνύονται ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και ίσως και η διαφορά όσον αφορά τα δύο διπλωματικά μεγέθη του Τον Μπάρα και της Κίμπερλι είναι και ενδεικτικά το πως διαφορετικά αντιμετωπίζει ο Τραμπ την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα.

όσα συνέβησαν βεβαίως στην Άγκυρα, το διήμερο το οποίο παρήλθε, μονοπόλησαν, ως άλλωστε το και αναμενόμενο, την ειδησιογραφία.

0: παρόλα αυτά, για να έρθουμε και στα εσωτερικά ζητήματα, χθες είχαμε μία ακόμα πράξη στο μακρύ σύριαλ των υποκλοπών, που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η όποια αλήθεια τελικώς να αποκριβεί από εσάς.
1: Σφοδρές αντιδράσεις για μία ακόμη φορά προκάλεσε η συγκάλυψη που επιχείρησε η κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καταστρατηγώντας κάθε έννοια κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η γαλάζια πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αρνήθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν στη Βουλή ο πρώην γραμματέας της κυβέρνησης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης της Ιντελέξα που έφερε το Predator στην Ελλάδα, Tal Dilian.
0: Χτες λοιπόν, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με πρόεδρο τον φίλο μου, όταν ήμασταν και στη Βουλή, μας ορμήνευε έμπειρος κοινοβουλευτικός ο Θανάσης ο Μπούρας. Από εδώ τα φέραν, από εκεί τα φέραν, και ο Βορύδαρος βεβαίως στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματολογίας. Και τελικώς ο ανιψιός και ο Ισραηλινός δεν πρόκειται να εμφανιστούν στη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις για το Predator μετά τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή στην ουσία μετά την απόφαση και του μονομέλους πλημελιωδικίου και το γεγονός ότι ο Ντίλιαν έχει κάνει δύο δημόσιες παρεμβάσεις και έχει πει τα γνωστά, ότι δηλαδή εγώ ένας επιχειρηματίας είμαι, πουλάω αυτό το λογισμικό σε κρατικούς φορείς, σε κρατικές οντότητες, και δεν μπορώ να έχω κάποια ευθύνη για το τι το κάνουν αυτοί. Δηλαδή σαν να λέτε ότι αν κάποιος σκοτώσει με μια καραμπίνα κάποιον άλλον, φταίει ο κατασκευαστής της καραμπίνας ή αυτός τέλος πάντων που κατασκευάζει τα φυσίγκια.

0: νέο επεισόδιο συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών και καταστρατήγησης κάθε...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
0: Διακλήτευση ενώπιον της Βουλής του πρώην γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα που έφερε το πρέτατο στην Ελλάδα, Ταλ Ντίλιαν, η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας ερμηνεία του κανονισμού, μπλόκαρε την εμφάνισή του στην Επιτροπή με το επιχείρημα ότι δεν είναι πλέον δημόσια πρόσωπα.
2: Τα αιτήματά σας το λένε μια συνέντευξη που έδωσε. Εύλογα λοιπόν εγώ. Αναζητώ πού στηρίζεται στο άρθρο 43α και σε όσα προανέφερα η κλίση που ζητάτε, γιατί η οποιαδήποτε συνέντευξη ενός ιδιώτη είναι ζήτημα που αφορά στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας.
0: Είναι η ίδια γαλάζια πλειοψηφία και ο ίδιος πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που το 2022 καλούσαν τον Ισραηλινό πρώην στρατιωτικό Ταλ Ντίλιαν για ακρόαση μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου.
3: Οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 22 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
4: Πρόκειται για άλλη μια επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονίας από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Υπέρτατη αξία του η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
0: Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, άκρος αποκαλυπτική για τη νέα μεθόδευση συγκάλυψης του Predator Gate είναι και η δημόσια δήλωση του

Παρ' όλα αυτά φαίνεται δεν υδρώνουν τα αυτιά. Τώρα σε αμιγώς τυπικό επίπεδο, και εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα από αυτό το μικρόφωνο, σε αμιγώς τυπικό, νομικό, όπως θέλετε πείτε το, εντάξει, εδράζεται επί του κανονισμού της Βουλής αυτά που είπε η κυβερνητική πλειοψηφία του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση του Μπούρα, ότι δηλαδή η Επιτροπή καλεί δημόσια πρόσωπα, καλεί θεσμικούς παράγοντες και όχι ιδιώτες, όπως είναι και ο Ντίλιαν και ο Γρηγόρης. Αλλά επί της ουσίας, ρε παιδί μου, γιατί όλα αυτά είναι πολιτικά ζητήματα πρωτίστως. Επί της ουσίας λοιπόν, γιατί δεν τους φωνάζεις? Τι φοβάσαι? Γιατί δεν το θέλεις? Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται η υπόθεση αυτή θα εξακολουθήσει να σέρνεται. Το Δεκέμβριο όμως θα γίνει το εφετείο. Ο Ντίλιαν και η παρέα του, άλλοι τρεις, έχουν προσφύγει, έχουν κάνει έφεση στις πρωτόδικες ποινές που φάγανε 120 τόσα χρόνια φυλακή ο καθένας. Οπότε στο εφετείο θα ξανασυζητηθεί η υπόθεση. Ο Περσημένη θα ξανάρθει με ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο.

Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της σχετικής αναφοράς που έκανε προς τον μόλις αναλαβούντα καθήκοντα νέο εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Μπακέλα, προχθές ο Σαμαράς, που ζήτησε να ερευνηθεί και η υπόθεση του Πρέντατορ όσο αφορά στο πρόσωπό του, γιατί δηλαδή κάποιοι επιχείρησαν να τον παρακολουθήσουν.

Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, συνθέτουν ένα εξαιρετικά έντονο, θα έλεγε κανείς, εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικό σκηνικό, μέσα στο οποίο διεξάγεται και ο δημόσιος διάλογος σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά οι αντιπαραθέσεις γίνονται όλο και οξύτερες.

Και να κλείσουμε τη σημερινή μας μετάδοση με αυτά τα οποία έγιναν σε ένα στρογγυλό τραπέζι, τετράγωνο, τρίγωνο, τι ήταν τέλος πάντων, ανάμεσα στο Χατζη Βασιλείου και στον Νταβούτογλου, όταν προσπάθησαν οι Τούρκοι να πούνε, παιδιά, η εισβολή στην Κύπρο εδράζεται επί του διεθνούς δικαίου.

0: Πετάχτηκε εκεί ο Τάσος και πολύ καλά έκανε και μπράβο του και τάψαλε στον Νταβούτογλου.
1: Because I spoke as a European, now I speak as a Greek. If I could push a button.
0: Ξεκίνησε η συζήτηση από αυτά που έλεγε η Διαμαντοπούλου, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Politically, we decide that everybody enters the European Union. It means that the countries, the candidate countries, will do nothing in order to join and to implement the criteria. And we must not forget
0: that we have a country
1: which is occupied by Russia and we have a country which is occupied by Turkey. We cannot forget that.
0: Δεν έχουμε, λέει, μόνο την Ουκρανία, έχουμε και την Κύπρο, λέει η Άννα.
2: Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
3: No, it's
0: based on international law. Πετάγει τον Νταβούτογλου.
3: It's an invasion.
0: Φασαρία κακό. Πετάγεται και ο Χατζηβασιλείου. Και μπράβο του και του λέει.
2: Seems to say about this, but this is not the platform. Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
3: No, it's an illegal invasion.
0: It's an invasion. Λέει ο Χατζηβασιλείου. Μετά η υπόθεση είχε κάποια χαμόγελα, εντάξει. Και κάπως έτσι έκλεισε. Άριστα έπραξε και ο Χατζηβασιλείου και προηγουμένως η κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
18: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, τα φτιάξε τα ακουστικά.
2: Τα φτιάξα. Γιατί μπατάρανε.
1: Μπατάρανε. Γιατί, παιδί μου, 9 και 2 πρώτα λεπτά. 9 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Κανάλι Άννα Καλαμάτα.
1: Στου 94 και 8.
2: Ιωάννα Γούρνα.
1: Άγγελο Μπουραντώνη.
2: Πρωινή Καρφίτσα.
1: Αυτά.
0: Repeat after me. Anika.
1: Repeat after me.
2: Ήθελα λίγο χρόνο για να.
0: Who's late?
1: Μαζί μας πρώτο ημίωρο.
2: Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλής.
1: 20 χρόνια το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. 20 χρόνια δίπλα μας. Δίπλα στα παιδιά μας. Δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Στους μαθητές και στους φοιτητές. Αλλά φυσικά και στους μικρούς φίλους.
3: We don't need no education.
1: Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, Νίκη Ταράτρια Αλφα, σε όλα τα social media και φυσικά στο e-shop βιβλιοπολής.gr. Μαζί μας, Άγγελε.
2: Επικοινωνείτε στο 27210-92500. Μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια. Μας βρίσκεται στα social, κανάλι Άννα Καλαμάτας, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
1: Γεια σου, βρε Άγγελε. Πρωί-πρωί με φωτιές. Πρωί-πρωί φωτιές σε νοσοκομεία. Φωτιές από εδώ, φωτιές από εκεί. Σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Μήνυμα από το 112. Στο Σεισμανόγλιο. Ξεκίνησε από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς. Μία ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι, για να μπαίνουμε στα σκληρά κατευθείαν. Βέβαια, ο Υπουργός θεωρεί πως κάποιος την έβαλε τη φωτιά.

0: Άγγελε, πάμε να ξεκινήσουμε με τα του οίκου μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.
1: Γιατί είχαμε και επισκέψεις στην Τρίπολη, εκτός από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, είχαμε χθες τον Ενέργειας.
1: Είχαμε τον κύριο Παπασταύρου.
0: Υφυπουργό. Υπουργός.
1: Νομίζω είναι υπουργός πλέον.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και ανακοίνωσε ένα πακέτο ενίσχυσης στους δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου που κυμαίνεται γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για μας προκύπτει.
1: Για την Καλαμάτα έχουμε δύο.
0: Για την Μεσσηνία, για την Καλαμάτα, για το Δήμο,
1: για το Δήμο Καλαμάτας έχουμε δύο.
0: Okay.
1: Για είναι για αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Και για το Δήμο Μεσσήνης έχουμε για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στον Άγιο Φλόρο. Αυτό.
0: Αυτό είναι ο Δήμος Καλαμάτας.
1: Λέει ότι δόθηκε
0: μάλλον
1: η χρηματοδότηση εκεί.
0: Μάλλον η σύνδεση ούτως ώστε να παρέχουμε και στο Δήμο Μεσσήνης εμείς νερό από τις πηγές του Αγίου Φλόρου. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου, προς το Δήμο μπερδεύτηκα. Ο Άγιος Φλόρος με κακόμισε. Να μην το πω.
1: Μήπως αλλάξαν το σχέδιο Καποδίστρια.
0: Για πάμε.
1: Αχ, έχουμε...
0: Χωρίς αχ μπορούμε.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.
0: Γιατί με άγχωσε αυτό το αχ, λέω ότι θα μου πει τώρα αυτό το παιδί.
1: Όχι, είναι για τις οπτικές ίνες.
0: Α,
1: για 10 χωριά.
0: Καλοπερνάμε με τις οπτικές ίνες.
1: Βεβαίως. Στις κοινότητες Άριος, Ανεμόμυλου, Αλωνίων, Βέργας, Μικρής Μαντίνιας, Αρφαρών, Πηδήματος, Άμφιας, Άγριλου και Ασπροχώματος έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας άδεια για να μπουν οι πρώτες οπτικές ίνες.
0: Οκ. Okay. Προς ψηφιοποίηση, προμήθειες στα νοσοκομεία είναι το πλάνο και το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να ελέγχονται οι δαπάνες. Εν τω μεταξύ, στο μικροσκόπιο της Κομισιόν βρίσκεται η χώρα μας για την ανακύκλωση. Μιας και υπάρχουν χαμένοι στόχοι, συσσωρευμένες καθυστερήσεις και θάλασσες γεμάτες πλαστικό. Get on with your work. Repeat after me. Anika is the area. Παιχνίδι προβολής. Παιχνίδι αποστασιοποίησης. Παιχνίδι έλλειψης προβολής προκειμένου να χτυπηθεί τουριστικά από την Τριβάγκο στη Σαντορίνη. Οι ξενοδόχοι στέλνουν στην Τριβάγκο τελεσίγραφο λέγοντας πληρώστε καμπάνια προβολής ή πάμε δικαστικά. Διότι τα μεγάλα παιχνίδια στον τουρισμό παίζονται από τις μεγάλες εταιρείες πάντων. Γι' αυτό να μην κάνουμε εδώ και πολύ μεγάλα πάρτι, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θα σε ρίξουν στη λουμπά.

0: Και συνεχίζουμε.
1: Από την Κομισιόν ήρθε μία πληροφορία για το ελαιόλαδο που βέβαια
0: δεν είναι και τόσο
1: ευχάριστη. Θα συνεχιστούν οι εισαγωγές ελαιολάδου από την Τινησία και μάλιστα θα αυξηθούν στο τέλος του 2026 κατά 24%.
0: Αυτό γιατί, ξέρεις?
1: Γιατί?
0: Φαντάζεσαι? Γιατί πολύ απλά η κλιματική κρίση, αν θες πες την και κλιματική αλλαγή, όπως θες πες την, έχει μειώσει αισθητά την παραγωγή ελαιολάδου στη χώρα και επομένως μειώνονται και οι δυνατότητες εξαγωγής.
1: Πάντως λέει οι Έλληνες αγρότες να μην αγχώνονται, γιατί το ελληνικό ελαιόλαδο θα σταλεί στην Κίνα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στις εξαγωγές που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Okay. Μας ρυθμίζουν και τι θα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Όλα απ' έξω γίνεται.
1: Εμείς θα έχουμε ελαιόλαδο Τινησίας, αλλά οι Κινέζοι θα τρώνε ελαιόλαδο Καλαμών.
0: Όχι, Καλαμών, Ελλάδος.
1: Ελλάδος.
0: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Και κάποιος άλλος έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ χθες.
1: Ναι. Η κυρία Ανατοπούλου. Κούνησε και αυτή μαντήλη.
0: Έτσι. Και όσο ζορίζει ο Πολάκης τα πράγματα, θα μείνει μόνο του να αυτοψηφιστεί, όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Μέχρι το Σάββατο, άκουγα χθες σε μια εκπομπή, θα φύγουν βασικά 5 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θα παραιτηθούν εντελώς. Τώρα με αυτές τις παραιτήσεις, φεύγω εγώ, έρχεσαι εσύ, μπορεί να αλλάξει και ισορροπία στη Βουλή. Γιατί μερικοί κασελακικοί θα κρατήσουν τις έδρες, οπότε μπορεί και ο Κασελάκης να έχει και κοινοβουλευτική ομάδα. Και από εκεί που έχει μείνει ένας κούκος, να μαζευτούν πολλοί κούκοι.
0: Μάλιστα.
1: Yes.
0: Για να δούμε τους κούκους.
1: Και για τη Μεσσηνία έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί περιμένουμε και τον κύριο Χαρίτση κάποια στιγμή να παραιτηθεί από την έδρα, που θα συμβεί μέσα στο 2026.
0: Αναγκαστικά.
1: Ναι, και τώρα ξεκινάνε τα σενάρια, ποιος θα το διαδεχθεί. Ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρο εντός εισαγωγικών διάδοχο του κύριου Χαρίτση στη Μεσσηνία.
0: Πάντως, την ειδησιογραφία την απασχολεί πολύ το χθεσινό θέμα μεταξύ Ερντογάν Τραμπ και φαίνεται πως η Αθήνα, ο πρωθυπουργός, δεν το αφήνει.
1: Είμαστε φανερά ενοχλημένοι.
0: Και το δηλώσαμε.
1: Το δηλώσαμε σε...
0: Και υπενθυμίσαμε στο ΝΑΤΟ ποιες είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας.
1: Είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Είμαστε κι εμείς εδώ. Είμαστε κι εμείς ενοχλημένοι.
1: Ωραία ήταν η κουβέντα που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι βεβαίως δεν θα ερωτηθεί η Τουρκία για το τι συστήματα θα αγοράσει, είναι αυτονόητο. Όμως ούτε εμείς θα ερωτηθούμε για αυτά που αγοράζουμε. Βλέπε Ραφάλ, βλέπε Μπελαρά και.
0: Ωστόσο υπάρχει μια επίθεση των Υπουργών της Τουρκίας προς την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το πρόγραμμα εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων.
1: Είχαμε και μια μεγάλη επίθεση χθες, ένα debate που έγινε, και παρόν ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών που του κάνανε μια επίθεση σχετικά με την Κύπρο. Ότι η Κύπρος πρέπει να αναγνωρίσετε το κομμάτι της Βορείου Κύπρου και να αφήσετε τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να βρουν τη λύση μεταξύ τους. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπουν στην Τουρκία.
0: Ναι. Στην Τουρκία το βλέπουν ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Γαλλίας, η οποία ενοχλεί, και φυσικά γνωρίζουν πολύ καλά ότι λόγω του ότι η Ελλάδα είναι και επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει κλείσει και αυτά τα deals που έχει κλείσει, έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει λιγάκι τις βλέψεις του Ταγί Περτογάν.
1: Χθες είχαμε μια συνέντευξη στο Action 24. Ο Μάκης, Μάκης Βορύδης.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε μια εφόλιστη σύλλης mm-hmm. συνέντευξη. Και είπε, θέλω να δω τώρα τους Free Palestine να βγουν να κάνουν μια δήλωση για την υποστήριξη που έκανε το Ισραήλ στην Κύπρο mm-hmm. που απέτησε να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα από το βόρειο τμήμα του νησιού. Λέει, δεν πιστεύω.
0: Να πούμε πρώτα απ' όλα τις δηλώσεις του Ταγίπ. Ε?
1: Του Ταγίπ.
0: Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα είπε ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι το Casus Belli και ότι δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά.
1: Ναι.
0: Όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες, τις πολιτικές στη γείτονα και πώς λειτουργεί ο Πρωθυπουργός απέναντι στο λαό του. Φυσικά φανατίζοντάς τους, αλλά μη δίνοντάς τους πληροφορίες για το τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Χαρακτήρισε λάθος το Μητσοτάκη να ακολουθήσει και να συνεργαστεί με τον Νετανιάχου για τα F-35, αλλά συμφώνησε μαζί του ότι πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο και ότι η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Εδώ μπαίνει το ερώτημα. Δηλαδή δεν αφορά το λαό της χώρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε Ερντογάν, το τι θα γίνει και τι θα συμφωνήσεις εσύ?
1: Αυτό εννοεί. Αυτό θέλει πει. Λέει, γιατί κουράζουμε τους λαούς μας τώρα με νομικές ορολογίες? Τι να τα κάνουμε? Δεν ξέρει ο κύριος Ερντογάν όμως.
0: Ο κύριος Ερντογάν θέλει και κλεισμένων των θυρών να κάνει τις δουλειές του, γιατί έτσι έχει μάθει τόσα χρόνια και γιατί έτσι έχει επιβάλει στο λαό του.
1: Mm-hmm.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, γιατί η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι εκλογική, ας πούμε,
0: η
1: δημοκρατία.
0: Μόνο η εκλογική διαδικασία υποτίθεται σε πολλά εισαγωγικά διεξάγεται δημοκρατικά. Δεν παίρνουμε και ορτό.
1: Εντάξει.
0: Όμως
2: εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει.
0: Όμως εδώ είναι Ελλάδα και τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Δυστυχώς έχουμε έναν σοβαρά τραυματισμένο άνθρωπο στη φωτιά στον Ασπρόπυργο και δύο ελαφρά τραυματίες. Επειδή υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έχει σταλεί από το 112 μήνες.

0: χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από το νέο σύστημα εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις εκκλήσεις για αναστολή του ΕΣ παρά τις αντιδράσεις αερομεταφορέων και αεροδρομίων. Το νέο βιομετρικό σύστημα καταγραφής εισόδου και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται πλέον σε ολόκληρη τη ζώνη Σέγγεν, προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές με πολύ ωραίες ουρές, χαμένες πτήσεις και αυξανόμενη δυσαρέσκεια ταξιδιωτών. Παρά τις έντονες πιέσεις του κλάδου αερομεταφορών για προσωρινή αναστολή του, κατά την καλοκαιρινή περίοδο η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ, θεωρώντας ότι τα ωφέλη για την ασφάλεια υπερτερούν των δυσκολιών στην εφαρμογή του. Τι φοβούνται άραγε? Απλά για να ξέρετε όσοι σκοπεύετε να ταξιδέψετε, ότι μπορεί λιγάκι να ταλαιπωρηθείτε. Υπομονή, διότι όταν πηγαίνεις ταξιδάκι και ειδικά αναψυχής, η υπομονή είναι αρετή. Ε, mm-hmm. Δεν είναι αρετή?
1: Ναι, ναι.
0: Για να περάσεις όμορφα. Άλλο.
1: Είχαμε χθες μία ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Από την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων,
0: που λέει
1: ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.
0: Μπορείτε να με μελετάτε και με πιάνει λόξο.
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 άρονται οι απαγορεύσεις για τη Ρωσία,
0: ναι,
1: και μπορεί να συμμετάσχει κανονικά μετά από 4-5 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Τέλεια. Υπάρχει ύποπτος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, ο οποίος έχει προσήχθει.
1: Το είπε ο κύριος.
0: Μία 91χρονη νεκρή μετά τη φωτιά.
1: Που έπαθε ανακοπή, όπως είπε ο...
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Λογικό το βρίσκω. Για έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα. Για πες άλλο, συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ζελένσκι έδωσε ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι. Ξέρω ότι δήλωσε ότι έχω επαφές με τον Πούτιν και ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο με τρίμηνο θα έχουμε και συνομιλίες.
0: Ο Πούτιν θα ήθελε να συναντηθούμε. Θα πήγαινε στη Μόσχα η έρευση του Τραμπ στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι απάντησε, είναι δύσκολο. Εντάξει.
1: Είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ ανοίγει έτσι λίγο την ψαλίδα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, αναφερόμενος σε ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και υποδεικνύοντας ότι μέχρι τώρα οι Ρώσοι έπαιζαν μπάλα, αλλά τώρα ήρθα εγώ και τα πράγματα θα αλλάξουν. Έτσι.
1: Και είχαμε 90 επιθέσεις χθες το βράδυ στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Από τους Αμερικανούς.
0: Ναι.
1: Είχαμε και απάντηση όμως του Ιράν, που χτύπησε τις χώρες Σαουδική Αραβία, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Περίμενες ότι δεν θα γίνει?
1: Άκουσα τον κύριο Μάζη που είχε μία συνέντευξη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, να λέει ότι ξέρετε γιατί πήγε ο Τραμπ σε διαπραγματεύσεις. Γιατί στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος μπορεί να πάρει αρμοδιότητες για να κάνει πόλεμο έως 60 ημερών. Μετά τις 60 ημέρες θέλει έγκριση από το Κογκρέσο και τη Γερουσία. Mm-hmm. Τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πάει σε διαπραγματεύσεις και έχει υπογραφεί συνθήκη, τελείωσαν οι 60 μέρες που μπορούσε να επέμβει ο πρόεδρος. Αν θελήσει όμως τώρα, μπορεί να τα ξαναξεκινήσει για άλλες 60 μέρες και να πει εντάξει, νέος πόλεμος είναι αυτός, εγώ έκανα συνθήκη ειρήνης πριν. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να βλέπουμε τη δεύτερη φάση του πολέμου στο Ιράν.
0: Την καλύτερη τοποθέτηση την έκανε η Μελόνι. Τα χρήματα που επενδύονται στις αμυντικές δαπάνες πρέπει να καταλήγουν σε ιταλικές βιομηχανίες και στη στήριξη της τεχνολογικής έρευνας της χώρας.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Έτσι για να κάθεστε και λίγο σούζα όταν μιλάτε.
1: Η Τζόρτζια.
0: Η Τζόρτζια ξέρει τι λέει και στηρίζει, διότι το χρέος της χώρας της γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι δυσβάσταχτο. Ασχέτως που δεν ασχολούμαστε ή δεν ασχολούνται κάποιοι με τα χρέη των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφημίσεις για θα πω κι άλλα. Και δεν πρέπει να τα πω, δεν πρέπει να τα πω.
2: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

αντιδρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς. Εσύ

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. πυραμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
15: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
14: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
18: Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο στο κανάλι Ανακαλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα. Το δεύτερο ημίωρο είναι αφιερωμένο στις εξαιρετικές γεύσεις και στις εξαιρετικές απολαύσεις της κουζίνας εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Και γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το μεσημεριανό μας φαγητό είναι εξαιρετικό, ποιοτικό, μεσηνιακό, κυρίως και πάντα συνοδευόμενο από ένα τεράστιο χαμόγελο. Εκεί στο Κώστα λοιπόν, στην οικία Μπουρνιά, σε έναν εξαιρετικά δροσερό αλλά και πολύ ζεστό ψυχικά χώρο, απολαμβάνουμε τις γεύσεις που μας ετοιμάζει η Μαρία, που μας προτείνει ο Κώστας και με τον καλύτερο τρόπο μας σερβίρει το προσωπικό. Φυσικά μπορείτε να παραλάβετε το φαγητό σας και σε πακέτο και φυσικά μπορείτε να κάνετε και την κράτηση στο τραπέζι σας για να είναι δεδομένη η απόλαυση των φαγητών εκεί στο Κώστα. Πάμε να γυρίσουμε στα αυτοδιοικητικά, Άγγελε.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε?
1: Έχει βγει η αξιολόγηση των δήμων.
0: Ναι.
1: Από τους πολίτες βέβαια.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αναλυτικά τα στοιχεία όπου ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δημαρχός μας.
0: Από ποιον έχει γίνει αυτή η έρευνα?
1: Από την κρατική υπηρεσία δημοσκοπήσεων.
0: Okay.
1: Έχει παρουσιαστεί στο αυτοδιοίκηση.gr και ο Δήμος Καλαμάτας με το Θανάση Βασιλόπουλο είναι στο καλό ποσοστό του 31,6%. Έχει μία μικρή πτώση 0,4%.
0: Τίποτα, ανεπαίσθητη.
1: Ναι, αυτό.
0: Για έναν δήμαρχο ο οποίος είναι εν ενεργεία, έτσι.
1: Ναι. Είμαστε στους δήμους που είναι καλά.
0: Και δεύτερη θητεία του.
1: Mm-hmm.
0: Άρα δεν έχει υποστεί φθορά.
1: Όχι, τίποτα. Φανταστείτε, ο κύριος Πελετίδης, ο δήμαρχος Πατρέων, από το 35% έπεσε στο 29,3%.
0: Εντάξει, έχει φάει και πολύ πόλεμο όμως, γιατί ανήκει εκεί που ανήκει.
1: Γιατί είναι...
0: Εντάξει, δηλαδή κάτσε. Πώς θα κάνει ένας δήμαρχος δουλειά όταν δεν χρηματοδοτείται, γιατί είναι από τα δικά μας παιδιά? Να τα λέμε και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και λίγο επαναστάτης, χωρίς αιτία ο κύριος Πελετίδης, οπότε την πατάει.
1: Ναι.
0: Άλλοι δήμοι, οι οποίοι δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο οι δήμαρχοι.
1: Άλλοι δήμοι είναι Χαλκιδαίων.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Βάκας, που είναι στο 23% αποδοχής. Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, ο κύριος Ψηρόπουλος, που είναι στο 20%.
0: Μάλιστα, πιο χαμηλά έχουμε.
1: Πιο χαμηλά
0: που λέει και το άσμα.
1: Να πάω πολύ πολύ Άντζη πολύ κάτω.
0: Ναι.
1: Στην κατάταξη. Ο τελευταίος δήμος, παύλα δήμαρχος, είναι
0: σε ποσοστό αποδοχής από τους πολίτες.
1: Είναι στην Κασάνδρα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 16%.
0: Μπράβο του. Είναι ένα πράγμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, πέφτει. Σήμερα θα μιλήσει ο Αλέξης. Θα τα πούμε αμέσως μετά το ζουμπλό.

0: σε πολύ ροκ ρυθμούς. Συνεχίζουμε γιατί είναι σκληρό ροκ αυτό που θα μας πεις.
1: Συνεχίζει τις περιοδίες του Αλέξη Τσίπρας. Mm-hmm. Και σήμερα θα πάει στο Περιστέρι, στην πλατεία του Δημαρχείου, και θα έχει την εκδήλωση «Τώρα μιλάμε», δηλαδή μια άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν είναι προγραμματισμένο κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια θεματολογία στην όλη συγκέντρωση, απλά ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με τον κόσμο και σήμερα περιμένουμε να απαντήσει.
0: Σκληρή κριτική βασικά θα κάνει και mm-hmm. στις χθεσινές δηλώσεις από την Τουρκία και στις συζητήσεις ακριβώς. οι οποίες διεξήχθησαν mm-hmm. Και φυσικά θεωρώ πως έχει μελετήσει από όλες τις πλευρές το τι υπόθηκε και πού αποσκοπεί.
1: Και είχαμε και μια ανακοίνωση της Ελλάς πριν μια ώρα που λέει «Η επταετία των χαμένων ευκαιριών», και παραθέτει η Ελλάς τρία παραδείγματα. Mm-hmm. Παράδειγμα, έχει πάνω ισχυρισμός ότι το χρέος έχει μειωθεί 36 μονάδες από mm-hmm. το 209% στο 146. Λέει από κάτω «Η πραγματικότητα, με βάση το 2019 έχει ανέβει το χρέος 37 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,39 το 19, 3,63 το 2025. Mm-hmm. Κατά κεφαλήν εισόδημα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το ΑΕΠ έχει ανέβει, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 36,5%. Η πραγματικότητα, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι χωρίς τον πληθωρισμό, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει ανέβει 12,5%. Και για τις εξαγωγές που έχει ακουμπήσει το ρεκόρ 98 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο κύριος Τσίπρας ότι οι εισαγωγές έχουν ανέβει κατά 25% που αγγίζουν τα 109 δισεκατομμύρια χωρίς τον πληθωρισμό. Με τον πληθωρισμό μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχε η ανακοίνωση της Ελλάς και πιστεύω ότι θα είναι και εντός εισαγωγικών ο μπούσουλας του κυρίου Τσίπρα σήμερα το βράδυ στη συγκέντρωση του Περιστερίου. Θα μιλήσει για την οικονομική κατάσταση εδώ και 7 χρόνια και για την εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Αλλά μηνύσεις δεν νομίζω να κάνει κατά του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Αν και την έκανε τη μήνυση ο κύριος Βελόπουλος, γιατί πήγε απευθείας στον Άριο Πάγο εχθές και είπε ότι αφού δεν επεμβαίνει η δικαιοσύνη αυταπάγγελτα στις καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, το κάνω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ανάβει φωτιές ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ότι ανάβει, ανάβει. Λοιπόν, είχαμε μία ανακοίνωση από την Ιντερπόλ, η οποία μας λέει πως από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο έχουν συλληφθεί 5.800 άτομα και έχουν κατασχεθεί 300 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας επιχείρησης μάχης κατά της απάτης με ψυχολογική χειραγώγηση.

0: Ότι στο διαδίκτυο δεν υπάρχει ιδιαίτερος έλεγχος.
1: Είναι σαν κάτι σειρές που βλέπουμε σε διάφορες πλατφόρμες που μπαίνουν μυστικοί πράκτορες σε διάφορες χώρες και ανταλλάζουν πυροβολισμούς, κάτι τέτοια.
0: Είχαμε μία αντιπαράθεση μεταξύ του Κύπριου Προέδρου και του κυρίου του ψευδοκράτους.
1: Από ό,τι θυμάμαι είχαν καλές σχέσεις.
0: Εχθές όμως παίχτηκε κάτι και υπάρχουν πειρά, θα σας δώσω πληροφορίες σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Όλα συνέβησαν στο συνέδριο Economist με επεισόδιο μεταξύ του κυρίου Χατζηβασιλείου και του Νταβούτογλου για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
1: Αυτό

0: Ο κύριος Χατζηβασιλείου επεσήμανε την συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μεριά της Τουρκίας, αλλά και το κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδας. Αυτό που δεν ξέρουν οι Τούρκοι πολίτες, όπως είπε ο κύριος Ταγίδης. Σου φάνηκε αστείο. Που μερικές φορές πρέπει να θέλω πάρα πολύ να τον πω και Νταγίπ. Έτσι μου βγαίνει ένα ντα. Τα ντα.
1: Ναι, του ταιριάζει τον Νταγίπ.
0: Έτσι. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο του.

0: γάτα.
1: Και όλοι τρέχουν, η Κίμπερλι περνάει μια χαρά στη Μύκονο.
2: Η Κίμπερλι ζει το ελληνικό όνειρο.
1: Όχι, η Κίμπερλι δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Στο... Γιατί δεν λες ξεκάθαρα, κοπελιά μου, ότι σας νοιάζει γιατί είμαστε λίγο από κόμβος. Γιατί ενώνουμε υπήρους.
0: Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
1: Αλλιώς θα μας είχατε τζοζάρι.

Σήμερα έχουμε Eurogroup στις Βρυξέλλες. Εκεί έχουμε τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος μας λέει πως στην ατζέντα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το digital finance και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης. Με στόχο φυσικά τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτά τα ωραία είχα να σας πω.

0: Αυτά τα ωραία μας είπε και ο Λαβρέτης. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-95900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο μέρος της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8 παρέα με το Σοκράτη Σάμιο, το σέρβις αυτοκινήτων, το οποίο φυσικά γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του αυτοκινήτου μας σε όλους τους τομείς που πιθανόν χρειάζεται συντήρηση ή επισκευή. Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, Μαζολίνη, το προβλήματα του αυτοκινήτου.
1: Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car.
0: Υδρογονάνθρακες. Χελένικα Energy. Και ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονάνθρακων και ενεργειακών πόρων.
1: Repeat after me.
0: Η δεύτερη έκανε αποδεκτό το αίτημα της πρώτης για παράταση 15 μηνών, δηλαδή έως τις 9 Οκτωβρίου του 27, στη δεύτερη φάση των ερευνών στην παραχώρηση που της έχει ανατεθεί από το 19 με τον τίτλο Ιόνιο. Μιλάμε για το κομμάτι που βρίσκεται στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος και εκτείνεται δυτικά της Κέρκυρας μέχρι και τα δυτικά της Λευκάδας. Η Hellenic Energy, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτή που θα αναλάβει πιθανότατα και operator στην περαιτέρω φάση του ερευνητικού προγράμματος. Όλα αυτά διότι ζητά συμμισθωτή με αποδεδειγμένη εμπειρία στην όρυξη θαλασσίων γεωτρήσεων. Και γιατί? Γιατί μετά την επικείμενη γεώτρηση για τον εντοπισμό κοιτάσματος σε υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο μπλοκ 2 από τις Energian Exxon Mobil και Hellenic Energy και την είσοδο της Chevron ως operator σε σχήμα με τη Hellenic Energy στο θαλάσσιο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού. Έρχεται αυτό το νέο αίτημα, το οποίο επιβεβαιώνει την έντονη κινητικότητα στο ελληνικό upstream. Στο παιχνίδι ενδέχεται να μπουν και παίκτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Total Energies και η Eni, η Nai. Ζητήθηκαν λοιπόν αυτοί οι 15 μήνες από τον Ελληνικό Ενεργειακό Όμιλο, προκειμένου να πάρει τις τελικές αποφάσεις που θα καθορίσουν και την πιθανότητα γεώτρησης στο μπλοκ Ιόνιο.

0: Αυτή η παράταση βέβαια δίνει τη δυνατότητα στην Αμερικανική Chevron αλλά και στην Ελληνική Hellenic Energy να εξετάσουν πιο επισταμένα τα σεισμικά δεδομένα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες. Φυσικά αν τα ευρήματα είναι ικανοποιητικά, τότε δεν αποκλείεται το 28 να έχουμε και νέα γεώτρηση μετά το θαλάσσιο μπλοκ 2. Ξέρετε ποιο είναι το 2, να το επαναλάβω.
1: Ποιο είναι το 2?
0: Κυπρασιακός.
1: Το Κυπρασιακός.
0: Ναι. Mm. Okay. Mm-hmm. Αυτά τα ωραία γίνονται όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, παρατάσεις, συνδικαιούχοι, συνεργάτες, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Και Μόνικο Μπλε.
1: Έχουμε κάνει καλά deal.
0: Έχουμε. Σε βάθος χρόνου. Πουλάμε καλά. Ξέρουμε την αξία μας.

0: ξανά.
1: Ή στα γαλλικά. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μόνικο μπλε. Η τελευταία της επιτυχία. Δεν κάνει πίσω η Κοβέση. Και λέει δεν με ενδιαφέρει που γύρισε πίσω τα χρήματα ο παραγωγός που είχε παράνομα επιδοτηθεί. Αυτό λέει δεν αλλάζει το γεγονός της απάτης. Και άσκησε έφεση στις 6 Ιουλίου στην απόφαση που είχε δοθεί
2: τότε.
1: Που είχε δοθεί από το πρώτο τριμελό από το πρώτο τριμελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, το οποίο καταδίκασε 57 από τους 58. Ο ένας πήγε να την γλιτώσει γιατί τα γύρισε πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Oh no, λέει. Oh, νιέτ.
2: Νιέτ, και εσύ μέσα.
1: Όχι. Είναι απάτη. Έχεις διαπράξει απάτη και να επιστρέψεις τα χρήματα δεν απαλλάσσεσαι από τις συνέπειες, λέει η κυρία Κοβέση. Μπλέξαμε
2: με αυτή τη γυναίκα. Πω.
1: Δεν κάνει πίσω με τίποτα. Όχι, λέει. Πάρτε μια έφεση και θα δούμε.
2: Μας χαλάει τη ζαχαρένια.
1: Λοιπόν,
2: μας
1: τοποθετήθηκαν οι 388 νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής. Το νου σας όσοι κυκλοφορείτε.
2: Τάγωσε και ένα νέο πακέτο καμερών γύρω στις 1200 έχει υπολογίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως πάγωσε ο διαγωνισμός πριν 2 μέρες.
1: Ναι.
2: Δικαιολογία δεν υπήρξε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσατραφίλιας, ξέρετε τι λέει?
2: Τι λέει?
1: Λέει πως σήμερα κυρίως ζωηρεύει η αστάθεια με περισσότερες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά και στην Αττική. Μάλιστα δίνει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Δίνει και χαλαζοπτώσεις και κεραυνική δραστηριότητα.
2: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Αυτά. Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Υπομονή, παιδιά. Δροσιά είναι, μην διαμαρτυρόμεθα και πολύ. Ας ρίξει και κανένα νερό, εντάξει, τους κεραυνούς και το χαλάζι δεν τους θέλουμε.
2: Αυτό είναι το νεράκι, καλό
1: έτσι
2: είναι.
1: Ναι.
2: Ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης.
1: Μάλιστα, τι έκανε?
2: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Καλαμάτα, αν θέλει.
1: Ναι.
2: Να παίξει δύο-τρία παιχνίδια στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Άντε να πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να το δούμε από κοντά, ρε παιδιά.
2: Άντε πάμε.
1: Θα πάμε.
2: Ναι, εγώ ήταν να πάω και το ακύρωσα τελικά.
1: Πού ήταν να πάω?
2: Πριν ένα χρόνο, βέβαια. Να πάω στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Να δεις τι?
2: Να δω τον Αστέρα Τρίπολης που έπαιζε με τον Όφη.
1: Α.
2: Ναι.
1: Εντάξει, okay, όχι Μαύρη Θύελλα.
2: Όχι. Η Μαύρη Θύελλα την έχω δει.
1: Τον Αστέρα ήθελες εσύ?
2: Ναι.
1: Okay, θα πάμε να δούμε τη Μαύρη Θύελλα, εάν αποδεχθεί την πρόσκληση.
2: Να το κανονίσουμε όμως τώρα, δέσμευση, on air.
1: On air, δεσμευόμαστε όλοι μαζί.
2: Θα ανεβάσουμε story, να ξέρετε,
1: βέβαια,
2: από κάποιον αγώνα.
1: Στηρίζουμε την
2: τη Μαύρη Θύελλα.
1: Στηρίζουμε την ομάδα της πόλης μας και εντάξει, γιατί όχι να μην στηρίζουμε και τον Όμορο νομό. Έχουμε και λίγο DNA μέσα μας από Αρκαδία.
2: Το ίμιση.
1: Οπότε όχι, και από τους δύο.
2: Αλήθεια.
1: Καταγωγή. Αλλά τέλος πάντων, γεννημένη στην Καλαμάτα, πάει από πάπου προς πάπου. Γι' αυτό είπα κάποιο δείγμα DNA.

0: Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση, Άγγελε, μου δίνει την αίσθηση ότι ο σκοπός της είναι να πιάσει το σφιγμό, κάτι που δεν μπορεί, επιτρέψτε μου να τονίσω, κάτι που ακόμα δεν μπορεί, το σφιγμό και την πρόθεση των πολιτών, των ερωτηθέντων, ενός ενδεικτικού αριθμού, όπως γίνονται τώρα οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, για το τι μέλη γενέστε με τον πρώην Πρωθυπουργό και την ίδρυση νέου κόμματος από αυτόν. Διότι τους διατηρεί όλους πλην του Πασόκ, που το κατραπακιάζει, πλάς...
1: Το καταπόντισε το δόλιο.
0: Πλάς, νομίζω, τη ζωή.
1: Ναι.
0: Το σκοπό έχει το τι μέλη γενέστε με την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και προφανώς το ερωτηματολόγιο, γιατί τίθεται και με έναν ιδιαίτερο τρόπο για όσους έχουν συμμετάσχει. Το ερωτηματολόγιο τίθεται και οι απαντήσεις δίδονται με το δικό τους τρόπο και με τη δική τους έννοια, που λίγοι μπορεί να το καταλάβουν. Ο σκοπός λοιπόν εδώ μου δείχνει, διαβάζοντας το άρθρο, στο E-εφημερίδα, E-I-εφημερίδα, όπως θέλετε πάρτε το, είναι ότι δεν πείθει το πιθανό κόμμα Αντώνη
1: Σαμαρά.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ότι μας πείθει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είμαστε Excel, δίνουμε αβάντα εμείς. Και δίνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως καταλληλότερο Πρωθυπουργό το 25,1. Μεταξύ μας αυτό δεν είναι ποσοστό για Πρωθυπουργό. Ένα το κρατούμενο, αλλά το παραβλέπουμε. Ακόμη και οι δημαρχαίοι είχαν περισσότερο. Σωστό.
1: Και ο Βασιλόπουλος είχε 31.
0: 33.
1: 33.
0: Έτσι, το 33, το έχεις ακούσει το ανέκδοτο?
1: Όχι.
0: Είναι το 43, εμείς είμαστε το 33. Λοιπόν, μετά δίνουμε στον Αλεξάκο, γιατί ξαφνικά μας βγήκε και μας δίνει έτσι μία όθηση να ανοίξουμε και πάλι φθερά εμπιστοσύνης.
1: 1,25.
0: 15 του δίνει. 0,1 ως καταλληλότερο.
1: Ως καταλληλότερο τόσο.
0: Του Αλέξη Τσίπρα. Του Κυριάκου Μητσοτάκου και 25,1.
1: Α, ναι, 15.
0: Σιγά μην του δίνει και 38, ρε εσύ.
1: Όχι.
0: Χαλάρωσε. Είναι δυνατόν ο Αλέξης Τσίπρας να έρχεται πάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτή την περίοδο ειδικά.
1: Όχι, έλεγα από κάτω που λέει αξιολόγηση της τάσης.
0: Άσε τις τάσεις και κοίτα τις...
1: την καταλληλότητα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι θέμα στάσης. Κάνουμε στάση στο 25,1%
1: Next station.
0: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 15,1 για τον Αλέξη, στον Έρμο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη στο 8,6, Μαριό με τις δηλώσεις και με όλα αυτά που το σύστημα φρόντισε να αναδείξει για το πρόσωπό σου, πήγε σε 7,3. Καλά κρατιέσαι ακόμα.
1: Ναι.
0: Πέρασες και τον Κυριάκο, το Βελόπουλο. Να διευκρινίσω, μην μπερδέψουμε τους Κυριάκους.
1: Τους Κυριάκους είναι και πολύ.
0: 6,8. Και καταποντίζεται ο μέχρι σήμερα πρωτοστάτης της αριστεράς, Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4,3.
1: Έλα.
0: Που κράταγε τα ηνία εκεί στο κάπου 6. Δεν πειράζει, φιλαράκι. 4,3 λοιπόν. Ζωή Κωνσταντοπούλου 4.
1: Μετά πάει η Αφροδίτη.
0: Μετά στα λαμπάνια.
1: Μετά πιάνουμε.
0: Μετά το χάος. Τι ήθελες εσύ να πεις?
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν πρόκειται, λέει. Δεν επικροτεί, λέει, ο κόσμος κυβέρνηση συνεργασίας. Και επίσης το 59,3 λέει πως το πρόβλημά του είναι οικονομικό βάσει ακρίβειας. Αυτό να το σκεφτεί όταν θα προσέλθει στο κουτί. Διαφημίσεις. Και πάμε έτσι λίγο πιο δυνατά και πιο χορευτικά. Να πάμε.
1: Αμέ.
0: Πάμε μαζί με την Guilfoyle στη Μύκονο και εμείς, άντε.
1: Να ζήσουμε το ελληνικό όνειρο.
0: Έτσι.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
18: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή Καρφίτσα, στο μικρόφωνο Γιάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και στο τέταρτο ημίωρο το εξαιρετικό κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Γιατί εξαιρετικό? Γιατί πρώτο μέλημα του Αλέξη και του Ανδρέα, του Ανδρέα και του Αλέξη, είναι η ποιότητα στα κρέατά τους, η φρεσκότητα, η φρεσκάδα και φυσικά η προέλευσή τους, η καθαριότητα και φυσικά τα μοναδικά, τα μοναδικά σε γεύση κρεατοσκευάσματά τους. Μιλάμε για μια μπουτίκ κρεάτων η οποία για μένα αυτή τη στιγμή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και του πιο απαιτητικού, του πιο καλού γνώστη στον χώρο του κρεάτου, του κρέατος, πελάτη. Αυτοδημιουργώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν τα έχω κάπου γραμμένα.
16: Ανίχα is the area of a rectangle.
20: Φαρών 150. Το Βολκάνος Φαρ. Επιλέγουμε γιατί ξέρουμε. Τι έχεις να μας πεις, Άγγελε, γιατί έχω έτσι μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Πες μας.
21: Θα πω πρώτα την είδηση για το ποιος έρχεται στην Ελλάδα.
20: Ποιος έρχεται λοιπόν, παιδί μου,
21: η κυρία Μέτσολα.
20: Είναι το ίδιο που είχαμε με τη...
21: Ακριβώς. Έρχεται η κυρία
20: σήμερα,
21: Μέτσολα.
20: Today.
21: Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.
20: Ακριβώς, και έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό.
21: Με τον Prime Minister, yes. Και θα συζητήσουν τα θέματα των ελληνοτουρκικών και την στήριξη που θα δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Είχε και συζήτηση χθες η κυρία Μέτσολα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι εάν η Τουρκία θέλει να συζητήσουμε και το θέμα της Κύπρου και το θέμα των ελληνοτουρκικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εδώ και θα έχουμε ανοιχτές συνομιλίες.
20: Σωστό. Εχθές λοιπόν Τετάρτη είχαμε έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου και πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου, όπου οι περισσότεροι ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα τάχθηκαν υπέρ της διερεύνησης πλήρως της υπόθεσης από τις ελληνικές, τις βελγικές και τις ευρωπαϊκές αρχές. Επίσης, ασκήθηκε έντονη πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κατασκοπευτικών λογισμικών.
21: Ο κύριος Κούλογλου παρακολουθήθηκε από το Pegasus, που είναι πιο ισχυρό λογισμικό παρακολούθησης από ότι το Predator.
20: Βεβαίως.
21: Και τα δύο έχουν ως...
20: Άρα οι παρακολουθήσεις αυτή την περίοδο, όσο και να θέλουν κάποια μέσα να το προσπερνούν, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έχουμε στην Ελλάδα την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού σχετικά
21: Σαμαρά
20: με την παρακολούθησή του από το Predator, και έχουμε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το θέμα της παρακολούθησης από το συγκεκριμένο, όπως είπες,
21: το Pegasus, το λογισμικό,
20: ακριβώς, του κυρίου Κούλογλου, πρώην ευρωβουλευτή. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Πες μου, που να βρω τώρα. Για να δούμε τι ψάρια θα βγουν.
22: Και χώμα, να πλάσω αγάπη, να έχει άλλο χρώμα, αφού η καρδιά μου...
20: Νομίζω πως δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς αυτός ο οποίος ανασκαλεύει, που λένε και στο χωριό μου, την υπόθεση παρακολουθήσεων. Θέλω,
21: έχουμε όμως, και άλλους.
20: Ναι, να δω και άλλους έτσι λίγο πιο ισχυρούς πολιτικούς, για να τους δω να περνάνε την πορτή.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν σε κάποια σειρά παλιά.
1: Όχι, αλλά είναι παλιό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμόμαστε όλοι ότι πριν ένα μήνα κάτι συζητούσαμε για την εξωφρενική τιμή που είχαν τα κεράσια. Τα οποία κεράσια είχαν αυτή την εξωφρενική τιμή, θα ρωτήσω εγώ τώρα διαβάζοντας το άρθρο, από ποιον ρε παιδιά τελικά? Διότι στην Μπέλα οι αγρότες ξεσπούν λέγοντας ότι πετάνε 15 τόνους κεράσια και ότι δεν τα παίρνει κανείς ούτε 70 λεπτά. Και
0: εμάς
1: μας έφτασαν κάπου 13-14. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή τι κάνει η πολιτεία επ' αυτού? Πώς στηρίζει το πρωτογενή τομέα ετούτης εδώ της χώρας, όταν ένα εξαιρετικό προϊόν όπως είναι το κεράσι μας, εξαιρετικό προϊόν, φτάνουν οι παραγωγοί να το πετάνε? Συγχύστηκα πρωί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, κυρίες και κύριοι, για παράταση στις φορολογικές δηλώσεις από το Υπουργείο. Στην Ιαπωνία συνελήφθη γυναίκα η οποία κατηγορήθηκε πως έραψε τα χείλη της συγκατοίκου της, ηλικίας 49 ετών η κυρία. Όχι, για να μην λέτε ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε κόψει. Τελικά παντού κομμένος ο κόσμος. Συνελήφθη 28χρονο στα Χανιά μετά από 2 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε 3 ημέρες. Και μη χειρότερα. Έχεις εσύ κάτι να προσθέσεις?
0: Εγώ έχω και τη Γαλλία να...
1: Για πες το στα γαλλικά όμως.
0: Oui.
1: Parlez-vous français?
0: Le français est révolution, rébellion.
1: Ναι, εντάξει.
0: Le Macron de Votany.
1: Εντάξει. Το de Votany.
0: De Votany.
1: Το μόνο που καταλάβαμε.
0: Αυτές οι δύο μέρες, χθες και σήμερα, είναι οι πιο σημαντικές για το γαλλικό πολιτικό σκηνικό. Γιατί? Χθες είχαμε την απόφαση ότι η κυρία Λεπέν μπορεί να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
1: Της δώσαμε το OK.
0: Της δόθηκε το OK.
1: Ο γαλλικός λαός.
0: Mm-hmm.
1: Να τον χαίρεται.
0: Και σήμερα...
1: Η κυρία Λεπέν, η οποία θυμόμαστε όλοι από πιο...
0: Ναι.
1: Πιθάρι αναβλύζει πολιτικά η ιδεολογία της.
0: Εντάξει.
1: Μου άρεσε το πιθάρι εμένα, τώρα το κόλλησα. Για λέγε.
0: Και σήμερα το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ένα εσωκομματικό δημοψήφισμα με το ερώτημα: θα συνεργαστούμε?
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ σύντομα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα πάει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει το Σάββατο.
1: Ναι, και αυτό σου λέω, δεν ξέρουμε πόσο θα πάει.
0: Αλλά εκεί θα σπάσει κι άλλο.
1: Ναι, το ξέρω. Πολλά θα σπάσουν εκεί.
0: Για λέγε. Πολλά πιθάρια. Και το ερώτημα στο εσωκομματικό δημοψήφισμα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα θα είναι: θα συνεργαστούμε με την αριστερά ή όχι? Εάν ψηφίσουν υπέρ αυτής της πρότασης, το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα πάει δεύτερο. Και ξέρουμε ότι στο γαλλικό σύστημα πολιτικό ο νικητής είναι πάντα ο δεύτερος, όχι ο πρώτος.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένα στοίχημα. Αυτό θα καταφέρει να ενωθεί η αριστερά στη Γαλλία? Και θα δούμε και αποτελέσματα στην Ελλάδα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ επηρεάζεται στο 150% από τη Γαλλία. Οπότε δεν ξέρουμε που θα καταλήξει.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω και ένα ωραίο quiz εδώ. Έχει και ωραίες ερωτήσεις. Λέει, το χρώμα του ουρανού είναι μπλε λόγω των ωκεανών της γης? Σωστό ή λάθος? Λάθος. Σωστό.
1: Ευχαριστώ.
0: Next one, please.
1: Τι σχέση έχει τώρα?
0: Το Βιετνάμ.
1: Μπλε είναι και στις χώρες που δεν έχουν ωκεανό. Συγγνώμη κιόλας. Πώς το επηρεάζει εκεί, στη Σαχάρα, ας πούμε?
0: Ναι.
1: Για λέγε.
0: Το Βιετνάμ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καφέ στον κόσμο. Σωστό ή λάθος?
1: Την Κολομβία ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αληθινό ότι είναι το Βιετνάμ.
0: Να το βάλω.
1: Θα το βάλεις. Και ό,τι ήθελε προκύψει, μήπως θα φάμε ξύλο.
0: Λάθος. Η Βραζιλία είναι.
1: Η Βραζιλία.
0: Μετά τη Βραζιλία είναι το Βιετνάμ.
1: Και η Κολομβία που είναι? Στη Βραζιλία.
0: Ναι, πιο πέρα.
1: Για λέγε.
0: Τα χταπόδια έχουν 4 καρδιές. Σωστό ή λάθος?
1: Σωστό.
0: Εγώ θυμάμαι ότι έχουν 2. Α. Έχουν 2 λέει για να στέλνουν παντού αίμα.
1: Και γιατί να μην έχουν 4, να στέλνουν και στους γύρω τους? Συγγνώμη.
0: Θεέ μου, τι ερώτηση είναι αυτή. Λοιπόν, τα περιτώματα του Γουαμπάτ έχουν σχήμα κύβου?
1: Σωστά. Τα περιτώματα μπορεί να τα γνωρίζω τι είναι ως έννοια. Το Γουαμπάτ πρέπει να το γνωρίζω. Τι είναι, παιδί μου, το έχει φωτογραφία? Πτήνο.
0: Ένα τροκτικούλι είναι.
1: Τροκτικούλι.
0: Παρακαλώ.
1: Τα τετραγωνίζει δηλαδή τα λεκάκια του. Βάλτε ότι τα τετραγωνίζει, μην του χαλάσουμε χατήρι.
0: Για να δούμε. Σωστό.
1: Είδες.
0: Είδατε.
1: Ναι.
0: Ο πύργος του Άιφελ.

0: Για λέγε.
1: Το ρολόι του Big Ben δεν έχει σταματήσει ποτέ. Σωστό ή λάθος?
0: Λάθος.
1: Λάθος. Σωστό. Έχει σταματήσει το 2005 έτσι, λόγω ζέστης.
0: Έτσι.
1: Ο εφευρέτης του κουτιού
0: μαύρου
1: Pringles είναι θαμμένος μέσα σε ένα τέτοιο?
0: Ναι. Διότι είναι
1: μακρόστα
0: κύκλικο.
1: Παιδιά, δεν το αποτεφρώθη και χώθη μέσα σε ένα κουτάκι. Αχ, κυρία, πόσο μπροστά είστε.
0: Είδες.
1: Η Σελήνη έχει σεληνιακούς σεισμούς, σωστό ή λάθος?
0: Νομίζω πως έχει.
1: Έχει.
0: Και εκρήξει σίγουρα.
1: Έχει.
0: Με είδες. Αφού για εκρήξει το ένιωσα.
1: Οι πεταλούδες,
0: ναι,
1: γεύονται με τα πόδια τους.
0: Γι' αυτό και τα τρίβουν.
1: Σωστό. Σωστό. Έχουν γευστικούς κάλικες. Το συνικό τείχος της Κίνας είναι ορατό από το
0: γιατί
1: διάστημα?
0: Γιατί υπάρχει και της Ελλάδος.
1: Είναι συνικό.
0: Το συνικό τείχος της Κίνας, γιατί υπάρχει κι αλλού συνικό?
1: Όχι.
0: Τείχος.
1: Όχι.
0: Εκεί πήγαινε.
1: Συνικό εντωμεταξύ σημαίνει κινέζικο.
0: Εντάξει, κατάλαβες τώρα αυτός που έφτιαχνε το...
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Το βλέπεις? Εντάξει, για ξανακάνε την ερώτηση, χωρίς να πεις της Κίνας.
1: Το συνικό τείχος είναι ορατό από το διάστημα?
0: Βεβαιότατα.
1: Σου.
0: Σου.
1: Λου.
0: Γιατί?
1: Δεν φαίνεται, λέει, από με γυμνό μάτι από το διάστημα.
0: Δεν το διευκρίνησε, μας έβαλε της Κίνας. Δεν είπε από το διάστημα με γυμνό μάτι.
1: Εγώ νόμιζα με τηλεσκόπιο.
0: Ακριβώς. Πάω στο διάστημα που πάω να μην πάρω και ένα τηλεσκόπιο να δω το συνικό τείχος.
1: Να μην το έχω εγκαζέ.
0: Έλα με τους βλάκες τώρα. Δεν ξέρουν να γράφουν σωστά.
1: Τούτους δηλαδή. Οι μπανάνες μεγαλώνουν σε δέντρα. Σωστό ή λάθος?
0: Όχι, με στη γη. Σωστό.
1: Όχι. Είναι βότανα οι πατάτες. Οι μπανάνες. Έκανα τέσσερα σαρδά μαζί.
0: Για ποιες μπανάνες μιλάει?
1: Οι μπανάνες.
0: Δεν μιλάει για τις μπανάνες που είναι πάνω στην μπανανιά?
1: Και εγώ την μπανανιά ξέρω, αλλά αυτό λέει ότι είναι βότανο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παιδιά, δεν αντέχω.
0: Να σου πω κάτι. Γεια σου, Άγγελε. Αύριο το πρωί πάλι.
1: Φιλάκια.
0: Εγώ θα συνεχίσω. Γιατί μπορώ. Θα δώσω συνταγάρα αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Για φρέσκια απέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσήνη. Τυροκομική Μεσσήνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Καλύτερα δεν θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε. Έτσι ακριβώς είναι όπως μας τα είπε το διαφημιστικό διάλειμμα για το πέμπτο μέρος. Αυτό το σποτάκι του χορηγού του πέμπτου μέρους, που δεν είναι άλλο από την Τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλη. Ναι, είστε στο κανάλι 1. Ναι, η εκπομπή συνεχίζεται. Ναι, η εκπομπή τώρα έχει άλλου είδους χαρακτήρα. Έχει το χαρακτήρα της παράδοσης. Έχει το χαρακτήρα της μοναδικής γεύσης των τυροκομικών προϊόντων από την Τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλη. Σήμερα το πέμπτο ημίωρο είναι διαφορετικό. Έχει μία πολύ εύκολη, γρήγορη συνταγή με τη φέτα pop από την Τυροκομική Μεσίνης. Έχει την πρόταση, την καλοκαιρινή πρόταση του συνδυασμού και τι άλλο μπορείτε να προσθέσετε σε αυτή την εξαιρετική επιλογή που κάνουμε οι περισσότεροι το καλοκαίρι, να τρώμε καρπούζι με φέτα. Αλλά και με τι μπορείτε να συνδυάσετε από άποψη φρούτου την εξαιρετική γραβιέρα από την Τυροκομική Μεσίνης. Για το καλοκαιράκι. Γιατί όπου να είναι θα ξεκινήσουν να σκαρίζουν και τα σταφυλάκια στη... στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, που έχουμε πάντοτε πλούσια παραγωγική εικόνα. Να ξεκινήσουμε μουσικά για να ετοιμαστείτε, γιατί η ενότητα είναι πλούσια σε πληροφορίες. Χαρτί και μολύβι. Ακούμε ένα Γιώργο Σαμπάνη και αμέσως μετά σημειώνουμε για τη συνταγή. Ξεκινάμε με τη φέτα.

Όταν ο Γιώργος Σαμπάνης ήταν στα πρώτα του βήματα φυσικά και μας έδινε αυτές τις μουσικές. Λοιπόν, πάμε για το ευκολιάκι. Για δύο μερίδες θα χρειαστούμε 3 έως 5 σίκα. Αυτή την περίοδο ξεκινούν αυτά τα μαυρόσικα, τα δικά μας. Εδώ, τα μεσσηνιακά. Επομένως χρειαζόμαστε 3 έως 5 σίκα. 180 γραμμάρια φέτα από την τυροκομική μεσίνης. Εάν θέλετε προαιρετικά λίγα φιστίκια υγιεινιστά, τα οποία θα τα θρηματίσετε, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μέλι και λίγη ρίγανη. Τόσο απλά. Χρειάζεται απλά να έχετε ένα πυρήμαχο σκεύος. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ταψάκι και θα βάλουμε το κομμάτι της φέτας στο κέντρο. Τα κομμένα σίκα στα 4, εννοείται με τη φλούδα, το τριμμένο φιστίκι, το ελαιόλαδο, το μέλι και θα πασπαλίσουμε με ρίγανη. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο για μισή ώρα στους 180 βαθμούς και αμέσως μετά θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό έδεσμα πλούσιο σε βιταμίνες και σε γεύση. Και μη μου πείτε ότι είναι δύσκολο. Και για βραδάκι με ωραίο κριτσινάκι και κρασάκι. Καλή απόλαυση. Απλά οι κατάλληλες προϋποθέσεις χρειάζονται και όλα γίνονται.

Για πάμε. 6 φέτες ψωμί κατά προτίμηση ολικής άλεσης. Φετούλες λεπτοκομμένες από γραβιέρα της τυροκομικής μεσίνης. 2 σκελίδες κόρδο. 1 φλιτζανάκι του καφέ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια καρυδόψυχα, 300 γραμμάρια ρόγες άσπρου σταφυλιού και 200 από μαύρο, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη καστρανή και θυμάρι για το πασπάλισμα. Λάδι με σκόρδο στο μπλέντερ. Και το πολτοποιούμε πάρα πολύ καλά. Αλήφουμε αυτό το μείγμα επάνω στις φέτες. Στη μία πλευρά και τη βάζουμε στο γκριλ του φούρνου για 5 λεπτά. Σε τηγάνι βάζουμε βούτυρο και ρόγες σταφυλιού. Σοτάρουμε και ρίχνουμε τη ζάχαρη. Σβήνουμε με 2-3 κουταλιές της σούπας νερό και αφήνουμε να κρυώσουν και θα δημιουργηθεί κάτι σαν καραμελωμένο. Εν τω μεταξύ στο τρίλεπτο προσθέτουμε τη γραβιέρα πάνω από το ψωμάκι μας, ούτως ώστε να μαλακώσει και να λιώσει. Τις βγάζουμε από το φούρνο. Βάζουμε από επάνω αυτό το υπέροχο μείγμα από τα σταφύλια που τα έχουμε σοτάρει και καραμελώσει. Καρυδόψυχα και θυμάρι. Και πείτε μου τώρα ότι δεν είναι αυτό ένα εξαιρετικό πιάτο για να απολαύσετε με τους φίλους σας ένα βραδάκι στη βεράντα βλέποντας και μουντιά. Γιατί όχι.

Θέμης Αδαμαντίδης από τα παλιά. Έτσι κι αλλιώς τώρα σιγά σιγά η νύχτα έχει αρχίζει και μυρίζει για Γιασεμί. Στα καλύτερα του στα Γιασεμιά, στα καλύτερα του τότε και ο Θέμης Αδαμαντίδης, και εξακολουθεί φυσικά, αλλά αυτό ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του. Για πάμε τώρα να κλείσουμε το ημίωρο με κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους φίλους και τους λάτρεις του καρπουζιού. Λοιπόν, καρπούζι με φέτα. Η εξαιρετική αντίθεση συνδυασμού υδατάνθρακα από φρούτο με πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και τα ωφέλη στην υγεία. Πάμε όμως να δούμε με τι μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτό το συνδυασμό. Μπορείτε να προσθέσετε βότανα, μπορείτε να προσθέσετε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παλαιωμένο βαλσαμικό ξύδι, ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, ξερό κρεμμύδι, φρέσκο δυόσμο, αλλά και οτιδήποτε άλλο εσάς σας αρέσει από μυρωδικά. Ταιριάζει εξαιρετικά με το καρπούζι και τη φέτα, αρκεί φυσικά να ξέρετε να επιλέγετε φέτα. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι η μεσσηνιακή φέτα έχει το όνομα Τυροκομική Μεσσήνης Αδελφή Πετρόπουλη. Όμως αυτός ο συνδυασμός υποστηρίζεται πολύ έντονα από την επιστημονική κοινότητα, διότι φτάνει την απόλαυση στα ύψη, αλλά φέρνει ισορροπία στο ζάχαρο. Και αυτό γιατί όταν το καρπούζι, που περιέχει κυρίως υδατάνθρακες, συνδυαστεί με ένα τρόφιμο που περιέχει λιπαρά ή πρωτεΐνη, όπως είναι η περίπτωση της φέτας μας, τότε συμβαίνει το εξής. Οι υδατάνθρακες του καρποζιού δεν απορροφώνται απότομα, αλλά σταδιακά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ανεβαίνουν απότομα τα επίπεδα ζαχάρου, του αίματος και ινσουλίνη, γεγονός που πρέπει να αποφευθεί σε διαβητικούς ή προδιαβητικούς ασθενείς, αλλά και σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών οοθικών. Όλα αυτά μας τα δίνει ο διατροφολόγος Παναγιώτης Ζήσης. Σας τα μεταφέρω και σας λέω ότι αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα καλό στο να συνδυάζουμε φρούτα με τυροκομικά προϊόντα. Από μένα γεια σας, ραντεβού αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, παραμείνετε συντονισμένοι στους 94.8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, αφιερωμένο το κομμάτι σε όλους εσάς που μένετε εδώ, συντονισμένοι, χρόνια τώρα. Και μας στέλνετε την αγάπη σας. Το ανταποδίδουμε μουσικά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
5: προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Επέκταση της συνεργασίας της με τον 28χρονο διεθνή Σέρβο επιθετικό Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Χαμός προκλήθηκε στην Αλεξανδροπούλη από εκατοντάδες φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι επιφύλασαν μια θερμή υποδοχή στην κούπα του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο αριστερό μπακ της Sporting Ricardo Mangas, όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του τρεφιλιού εν ώψη του φιλικού του Σαββάτου με την Grand Spurs. Απορρίφθηκε από τον Palmer Brown πρόταση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την ομάδα της Τουρκίας. ΠΑΟΚ και Βαλένθια έδωσαν τα χέρια για την απόκτηση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Σε χειρουργική επέμβαση εξομηνίσκου υποβλήθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδα βρίσκεται ο Άρης, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκε από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο μεταγραφικό κομμάτι. Νέα εποχή στην ΑΕΛ, καθώς ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας της Λάρισας, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφίου πακέτου των μετοχών των Βυσσινή από τον Αχιλέα Νταβέλη. Νιώθω υπέροχο που είμαι πλέον μέλος ενός μεγάλου κλαμπ με τεράστια ιστορία και πολλές φιλοδοξίες. Είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία με τον κόουτσο Μπράντοβιτς και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του, ανέφερε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτο. Μια ανάσα από την Αλ Αϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο 31χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Αντριάν Εσπάνσα Οτέα. Η Real Madrid βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του Aurelien Tchouameni μέχρι το 2031. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχώρησε στην επέκταση του συμβολέου του προπονητή της εθνικής ομάδας Χωσάν Χασάν μέχρι το 2030. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Προβεντέλ από την Λάτσιο. Ο 32χρονος Ιταλός στρατοφύλακας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Νερατζούρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12, ραδιοφωνικές μοιχείες, Πέμπτης, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος, κλασικά μπροστά από τα μικρόφωνα, σε νέα ώρα και σε μεγαλύτερη διάρκεια, 11-2 αντί για το 10-12, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή τουλάχιστον, και Θεού και θέλοντος και σύμπαντος επιτρέποντος, αυτό για όλο τον Ιούλιο, εκτός απρόπτου. Λοιπόν, πάμε στον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Απλά να πω ότι όπως και με τον Κάρμο, έτσι και με τον Ζώτα Σίλβα, και οι δύο δανεικοί από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, υπάρχει οψιόν αγοράς από πλευράς Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό είναι διαδικαστικό, αλλά σημαντικό κιόλας, γιατί είναι διαφορετικά μαγαζιά. Μπορεί να έχουν την ιδιοκτησία, αλλά διαφορετικά μαγαζιά, ισολογισμούς, πορείες, το ένα το άλλο. Απλά η διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι στο μεν Κάρμο είναι σχεδόν υποχρεωτική η οψιόν αγοράς, είναι δεδομένη. Στο δε Ζώτα Σίλβα, όχι. Λοιπόν, Σταύρος Γεωργακόπουλος, έλα γόρι μου. Πώς τα βλέπεις, που διαψεύστηκες και στο θέμα του Ολυμπιακού, όχι μόνο στο θέμα του Παναθηναϊκού με τις μεταγραφάρες του Κοτσόλη, που με λίγες ημέρες καθυστέρηση τις εμφάνισε. Για το Στάνιτς, πώς τα βλέπεις, που τα σκάει ο Ολυμπιακός?
1: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε, πού διαψεύστηκα?
0: Έλα ρε Σταύρο. Έλεγες μία μεταγραφή θα κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι να ξεκινήσει να πάει στην προετοιμασία.
1: Μέχρι την ημέρα που άρχισε την προετοιμασία δεν είχε κάνει.
0: Τώρα μεταξύ παίζουμε με τις λέξεις, με τις μέρες. Πόσες έκανες μετά δηλαδή, δεν πήγανε κατευθείαν πάνω στην προετοιμασία. Τις είχε κλεισμένες οι μεταγραφές. Απλά δεν τις είχε ανακοινώσει. Από πριν τις είχε κλεισμένες. Σε αυτό ο Κοτσόλης πρέπει να του βγάζουμε το καπέλο. Ένα. Δεύτερον, να απαντήσω σε ένα φίλο που μου λέει γιατί το έκανα αυτό με τον Μιχαηλίδη. Φίλε μου καλέ, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ, αποκάλυψα το φλερτ του Παναθηναϊκού ήδη από τώρα. Παιδιά, είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο, για να κάνουμε ρεπορτάζ, να λέμε αυτά που μαθαίνουμε αφού τα έχουμε τσεκάρει, και όχι για να προστατεύουμε κάποιες ομάδες. Δεν είμαστε ρεπόρτερ των ομάδων που το κάνουν στο μεγαλύτερο βαθμό. Πάμε παρακάτω να απαντήσω στο φίλο μου. Λοιπόν,
1: πες μου που διαψεύστηκα. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος και έλεγα ότι στην έναρξη της προετοιμασίας δεν θα υπάρχει νέο πρόσωπο. Στην έναρξη της προετοιμασίας.
0: Καλά, πάμε παρακάτω. Για Στάνιτς. Πίστευες ότι... Καταρχήν, πίστευες τα λεφτά που ακουγόντουσαν από τη Βουλγαρία?
1: Λοιπόν,
0: ή τα πιστεύεις?
1: Για το Στάνιτς, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: του επεσήμανα,
0: ναι,
1: δύο φορές,
0: ναι,
1: ότι παίζει πολύ μπάλα στα Βαλκάνια φέτος, που δεν το κάνει τα προηγούμενα χρόνια, ο Κοβάσεβιτς. Και τότε μου είπες εσύ, ναι, είναι ο Πόποβιτς, είναι ο Στάνιτς.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν διαψεύομαι κάπου.
0: Πίστευες?
1: Να απαντήσω το θέμα του Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω γράψει εδώ και 20 μέρες.
0: Α, για παιδί, το έχω. Στη Sport Day, έτσι. Συγγνώμη, δεν είναι πλέον δυστυχώς.
1: Δεν έχει σημασία που το έχω γράψει.
0: Συγγνώμη. Οκ. Okay.
1: Αριστερό στόπερο ο Μιχαηλίδης. Δεν μπορεί να παίξει δεξιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Αριστερό στόπερο ο Χατζηδιάκος. Δεν μπορεί να παίξει δεξιά.
0: Όχι, ο Χατζηδιάκος δεν είναι αριστερό στόπερ.
1: Αριστερό
0: στόπερ, δεξί στόπερ είναι και τον βάζουν και παίζει αριστερό στόπερ και δεν τα καταφέρνει αριστερό στόπερ ο Χατζηδιάκος. Δεξιοπόδαρος είναι.
1: Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι αριστερό ποδόρος, είναι αριστερό στόπερ.
0: Ναι, στην Κοπεχάγη τι έπαιζε?
1: Αριστερό στόπερ.
0: Οκ.
1: Και μάλιστα τότε είχα γράψει δύο σκέλη. Το ένα, πώς γίνεται να θέλει δύο συντερμάκων ίσνουμ, δύο, και να μην κάνει παραμικρή νήξη για τον Χατζηδιάκο, παρότι είχαν πει την ειδική του μεταγραφή στην Κοπεχάγη.
0: Καλά, πήγαινε στον πάγκο μετά. Τον έβαλε, τον πήγε στον πάγκο.
1: Ναι, και το άλλο που είχα πει είναι ότι θα πέσει πάνω στο Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει λήξει συμβολέο σε ένα χρόνο. Και από τη στιγμή που δεν έχει γίνει παραμικρή νήξη μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: είναι σαν τον φρενάρουν. Για ναι, μένα αυτή ήταν η εξήγηση που έδινε όταν προέκυψε από την αρχή το θέμα του Χατζηδιάκου αυτό το καλοκαίρι. Γιατί το προηγούμενο καλοκαίρι τον άρεσε.
0: Πάντως δεξιοπόδαρος είναι ο Χατζηδιάκος, έτσι, γιατί τώρα το τσέκα.
1: Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είπα ότι είναι αριστερό. Okay. Είπα ότι παίζει αριστερό στον Περέχμα, είναι πολύ αριστερό.
0: Κάτσε τώρα, γιατί φίλε, ναι. Στην Εθνική τον βλέπω να παίζει αριστερά συνήθως, όταν δεν παίζει ο Κουλιεράκης, όταν δεν έπαιζε ο Κουλιεράκης.
1: Και πριν εμφάνισε ο Κουλιεράκης στην Εθνική, ο Χατζηδιάκος έπαιζε αριστερό στόπερ.
0: Ναι, στην Εθνική έπαιζε αριστερό στόπερ, δεν είπα όχι.
1: Και στην Κοπεχάγη αριστερό στόπερ έπαιζε.
0: Ναι. Okay, για πες.
1: Για τον ΠΑΟΚ ή για αριστερό στόπερτον.
0: Ψωνίζουν από σβέρκο, δηλαδή θα συγκρίνω, γιατί και οι δύο είναι soft stopper, και ο Χατζηδιάκος και ο Μιχαηλίδης. Δεν είναι το δυνατό του στοιχείο.
1: Εγώ όμως δίνω πόντους στο Μιχαηλίδη, γιατί έχει, είναι ο μόνος στόπερ αριστεροπόδαρος μαζί με τον Ρέλβαρ.
0: Που ξέρουν μπάλα, που κάνουν παιχνίδι από πίσω, που έχουν τις μακρινές και διαγώνιες. Έχουν τον γκολ. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ένα χρόνο πριν. Γιατί ο Μιχαηλίδης έκανε τρομερή χρονιά, έτσι. Ένα χρόνο πριν. Θα συμφωνούσα και εγώ. Παίρνει τον Χατζηδιάκο και αφήνει τον Μιχαηλίδη στον πάγκο. Αλλά είδαμε έναν άλλο Μιχαηλίδη. Τον τελευταίο χρόνο. Ήταν από τα μεγάλα κέρδη του ΠΑΟΚ. Ξεζουμισμένο και αυτό όπω ο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Αλλά okay. Αυτό για τον Μιχαηλίδη.
0: Γαλλία Μαρόκο, τι βλέπεις απόψε.
1: Για μένα ο Μιχαηλίδης, ναι, θα μπορούσε να βρει συμβόλαιο σε όλη την Big Four.
0: Μα τον καλοβλέπει όλη η Big Four.
1: Αυτό.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι του χρόνου μπορεί να αποχωρήσει. Έχει δύο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτος με Κάρμο και Πυρόλα του χρόνου. Όμως μπορεί να πουληθεί ο Πυρόλα στον Ολυμπιακό. Επίσης μπορεί να πουληθεί ο Ρέλβας. Και είναι και Έλληνας ο Μιχαηλίδης. Πολύ σωστά
1: και
0: το λες.
1: Και θα φύγει και ο Βίντα.
0: Καλά, ο Βίντα, ρε φίλε. Okay. Λοιπόν.
1: Όχι, ο Βίντα, okay. Γιατί μπορεί λίγο το Βίντα να το βλέπουμε τέτοιο. Αλλά αυτά που έχει κάνει και στο μάτι με την Κραϊόβα.
0: Εντάξει, έχουν περάσει, περνάει ένας χρόνος, ένα άλλο το επίπεδο κτλ. Δεν αντιλέγω, αλλά να πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα σε κάποια πράγματα. Έτσι.
1: Και αυτό λέω, σε ένα χρόνο φεύγει το Βίντα λοιπόν οριστικά.
0: Ναι.
1: Αδειάζει σίγουρα μια θέση και αν πουληθεί και ο Ρέλβας. Που στην περίπτωση που η ΑΕΚ πάει στο League Face, στην Champions League και κάνει ο Ρέλβας τα περσινά μάτ που δεν πρόκειται να μείνει, θα πάρει υπεραξία. Και τότε είναι που θα δικαιωθεί ο Ριμπάλτα, γιατί μέχρι τώρα, καλός ο Ρέλβας, αλλά στα λεφτά που τον πήρε για μένα είναι πολλά και παραμένουν πολλά.
0: Έτσι μπορείς να πάρεις όμως έναν παίχτη που ήταν μέσα σε 6 μήνες, κατάφερε, είναι Πορτογάλος, έχει από πίσω ατζέντιδες, Πορτογάλους, τα κανάλια. Σε 6 μήνες κατάφερε ήδη να φτιάξει το όνομά του στην Κιμαράες. Είχαν βρεθεί 5-6 ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός. Ήθελες να τον κλείσεις γρήγορα, να τον κλείσεις νωρίς, πληρώνεις. Πληρώνεις, φίλε μου, καλέ. Λοιπόν.
1: Τι άλλο διαψεύστηκα.
0: Μαρόκο, Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπεις σήμερα.
1: Τι θέλω είναι πρώτη σου.
0: Καλά, εσύ Μαρόκο θα πεις.
1: Μαρόκο θα πω. Μαρόκο θα πω. Η Μαρακινή έχουν ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση και με την Παραγουάη και γενικώς με τις ομάδες που αντιμετώπισαν οι Γάλλοι, οι οποίοι Γάλλοι είναι η λιγότερο ταλαιπωρημένη ομάδα στο παγκόσμιο τύπο, έτσι. Έχει κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα από γήπεδο σε γήπεδο. Δεν ξέρω πώς τους έχει προκύψει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν λιγότερη, είναι λιγότερο φορτωμένη με κούραση σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Το Μαρόκο λοιπόν είναι διαφορά πια είναι ότι μπορεί να κρατάει μπάλα.
0: Ναι.
1: Παραγουάη δεν μπορούσε να κρατήσει. Αν κρατούσε λίγο παραπάνω μπάλα, μπορεί να μην φτάνει μόνο το πέναλτι το οποίο έχει σύντομα.
0: Ναι.
1: Ο Μαρόκο την έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει παίχτε να κοντρολάρει. Έχει παίχτε που ξέρουν το γαλλικό πλάσμα, το πρώτο του Χακίνη. Και καλό θα είναι να δούμε και τι θα γίνει στη Γαλλία, γιατί τα μέτρα που έχουν πάρει οι γαλλικέ αρχέ είναι τρομερά, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουν χωρίσει τις γαλλικές πόλεις στα δύο για να μην συναντηθούν οι μέρες με τους Βελγίους. Και η κοινότητα του Μαρόκου είναι τεράστια.
0: Νομίζω ότι το 1,67 που βλέπω κατά μέσο όρο στις στοιχηματικές που δίνουν οι μπούκιδες είναι πολύ χαμηλό.
1: Πολύ χαμηλό, συμφωνώ.
0: Εντάξει, η μπλε μπορεί να είναι το κορυφαίο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, αλλά και το Μαρόκο έχει επιβεβαιώσει
1: πρόσεξε,
0: την ποιότητα που διαθέτει. Έτσι.
1: Μου μοιάζει λίγο να πηγαίνει η ιστορία ανάποδα. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κυπέλλο το Μαρόκο απέκλεισε την Ισπανία
0: και αποκλείστηκε από τη Γαλλία.
1: Όχι, απέκλεισε την Πορτογαλία το δεύτερο νοκάουτ μάτς.
0: Ναι.
1: Και αποκλείστηκε στην Ισπανία από τη Γαλλία. Τώρα έτσι όπως θα έχει φέρει το πρόγραμμα, οι Ισπανοί απέκλεισαν τους Πορτογάλους. Το Μαρόκο παίζει πρώτα με τους Γάλλους και μετά κατά πάσα πιθανότητα θα παίξουν τους Ισπανούς. Τον ημιτελικό, αν περάσει. Άρα μπορεί η ιστορία δηλαδή να γραφτεί ανάποδα, να περάσει στο Μαρόκο και όχι η Γαλλία σε σύγκριση με το 22 και μετά να περάσουν οι Ισπανοί και όχι στο Μαρόκο σε σύγκριση με το 22.
0: Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα έτσι πολύ ενδιαφέροντα που βλέπω τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Ένα. Δεύτερον, έξι φορές έχουν συναντηθεί στην ιστορία τους. Οι Μαροκάνοι δεν έχουν κερδίσει ποτέ τους Γάλλους. Τέσσερις νίκες οι Γάλλοι, δύο ισοπαλίες. Η πιο πρόσφατη και το μοναδικό επίσημο, γιατί άλλα όλα ήταν φιλικά τα πέντε, ήταν πριν από τέσσερα χρόνια στο ημιτελικό του Κατάρ, του Μουντιάλ του Κατάρ. 2-0 είχαν κερδίσει οι Γάλλοι. Να ξέρετε κάτι, ότι οι μισές ήττες της Γαλλίας σε Μουντιάλ, χωρίς όμως τη διαδικασία των πέναλτι, οι μισές ήττες, τον 21ο αιώνα μιλάω, για τον 21ο αιώνα, οι μισές ήττες της Ιταλίας είναι από αφρικάνικες ομάδες.
1: Της Γαλλίας.
0: Της Γαλλίας, οι μισές ήττες στον 21ο αιώνα, yeah, σε αγώνες Μουντιάλ, βγάζω έξω τη διαδικασία των πέναλτι, είναι από αφρικάνικες ομάδες. Από ευρωπαϊκές και αμερικάνικες μαζί έχει χάσει μόλις δύο φορές. Από αφρικάνικες ομάδες σε Μουντιάλ τον 21ο αιώνα έχει χάσει τρεις φορές, έτσι.
1: Μαζί γενομένες από το Μουντιάλ του 2002 που πήγε ως πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Mm. Και οι Σενεγάλοι ξέρεις ότι πέφτουν και αλλού ποδόσφαιρο.
0: Επίσης, το Μαρόκο στο Κατάρ είχε μείνει πέντε παιχνίδια Μουντιάλ, πέντε παιχνίδια, ναι, αφού ήταν του Κατάρ του Μουντιάλ αίτητη, και έχασε στο έκτο από τη Γαλλία. Τώρα είναι πάλι το έκτο. Είναι η μοναδική ομάδα που ήταν αίτητη και στο Κατάρ και εδώ στα πέντε πρώτα της παιχνίδια. Στο Κατάρ έχασε στο έκτο, τώρα ξαναπαίζει με τη Γαλλία στο έκτο.
1: Εγώ του έχω πει, έχω προτείνει και έχω ποντάρει στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Το ιδανικό σενάριο όμως για μένα προσωπικά εκφράζω επιθυμία, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ήταν ένας τελικός Ισπανία-Αργεντινή, ώστε ή να το πάρει ο Μέση ή να το πάρει ο διάδοχος του Μέση, Γιαμάλ.
0: Καλά, δεν πιστεύω ότι ο Μέση, διάδοχος, εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει ο Γιαμάλ το Μέση, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως τον λες τώρα, οκ. Okay. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν θέλω να... Εγώ, κοίτα να δεις. Επειδή ήμουν από τους haters του Μέση, αλλά θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αργεντινή θα το πάρει. Δεν μπορεί ο Μέση να κάνει άλλα τρία παιχνίδια τέτοιας έντασης μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες και από μόνος του. Γιατί βλέπω μέχρι τώρα ότι εμένα δεν με πείθει η Αργεντινή. Απλά χάνει 0-2 από την Αίγυπτο και πιστεύεις ότι ο Θεός ο Μέση θα κάνει τα μαγικά του και θα το γυρίσει, και το κάνε. Δεν μπορεί όμως Θεός. Γιατί πραγματικά υπάρχουν στιγμές που λες είναι ανεξήγητο το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, καταρχήν ο άνθρωπος τα βάζει, είναι ο μοναδικός που τα έχει βάλει κόντρα στο χρόνο. 39 χρονών, έτσι. Και βλέπεις τι κάνει. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο Αργεντινή θα το σηκώσει, γιατί δεν πιστεύω ότι θα αντέξει ο Λιονέλ Μέση. Αλλά έτσι κι αλλιώς, γιατί το έχουμε δει και στο παρελθόν, εσύ είσαι και παλιός. Ο θριαμβευτής, δηλαδή ο νικητής μάλλον ενός Μουντιάλ, η νικήτρια ομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι και ο θριαμβευτής. Για μένα, ό,τι και να γίνει με την Αργεντινή, αυτά που έχει καταφέρει ο Μέση θα είναι ο απόλυτος θριαμβευτής. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα στον αιώνα των αιώνων θα λένε για το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, για την ιστορία που έχει γράψει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει ο Μέση. Έτσι νομίζω. Ακόμα και αν το πάρει η Γαλλία, η Ισπανία ή η Αγγλία.
1: Ο λόγος που θέλω να το πάρει ο Μέση,
0: ναι,
1: σου είπα ή ο Μέση Γιαμάλ, παρότι έχω ποντάρει την Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Τη διαφορά απλά είναι άλλη επιθυμία.
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να είναι και μια απάντηση για ό,τι συνέβη το 1994. Όταν ο Μαραντόνα πήγε όπως πήγε, εντοπαρισμένος δεν έχει σημασία. Το ότι έγινε το αρνητικό πρόσωπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξαγωνιστικά με τον αποκλεισμό του, τώρα θα σταματήσουν να ασχολούνται. Αν το πάρει η Αργεντινή, θα σταματήσουν.
0: Πάντως, αν το πάρει η Αργεντινή back to back, που θα είναι κάτι το μυθικό και αυτό, αν το πάρει δηλαδή ο Μέση δεύτερο συνεχόμενο, νομίζω ότι μετά.
1: Κάντε τον Γκουάτ και τελείωσε.
0: Τι?
1: Δώσε το βραβείο του Γκουάτ και τελείωσε.
0: Δεν ξέρω το βραβείο του Γκουάτ, είπες. Δεν ξέρω το βραβείο του Γκουάτ. Απλά όσο. Γιατί πάντα θα υπάρχουν οι άπιστοι που τονίζουν ακόμα περισσότερο την πίστη. Θα υπάρχουν οι άπιστοι θωμάδες που ακόμα και τότε θα το αμφισβητούν. Αλλά για μένα θα τελειώσει οριστικά η συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής ever.
1: Αυτό που λέω δηλαδή.
0: Στον κόσμο. Ποιο θα είναι ο κορυφαίο ποδοσφαιριστή, αν το πάρει και αυτό. Ναι. Αυτά. Πάμε τώρα. Τι άλλο έχουμε. Τι έχουμε, έχει τίποτα θεματάκια. Κάτσε, έχω είδηση, ρε. Έχω είδηση. Ένας κοινός, την ώρα που μιλάμε, μου στείλε μήνυμα. Κοινός γνωστός μας, φίλος μας. Ακόμα περιμένουμε να πάμε για καφέ μαζί του, οι τρεις μας.
1: Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο,
0: μην πεις όνομα. Ναι, άκου. Τώρα μου γράφει. Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στον Ντάνι Μουνιώθ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Καθεστώς συνειδιοκτησίας. 3 χρόνια στον Ηρακλή. Στα social της Ατλέτικο, οι οπαδοί αλλά και ρεπόρτερ βρίζουν που τον αφήνουν. Έχει παίξει σε παγκόσμιο κύπελο K17 στην Ινδονησία, όπου έφτασαν στον τελικό εναντίον της Γερμανίας το 23. Και 2 συνεχόμενα Euro, ένα το κέρδισαν και το άλλο το έχασαν στον τελικό το περασμένο Οκτώβριο K19. Full back, πολύ γρήγορος, με καλές έντρες και assist. Κλείνει. Δεν είναι απλά ενδιαφέρον ο Ντάνιο Μουνιώθ της Ατλέτικο Μαδρίτης και θα αποκτηθεί και άλλος πιτσιρικάς Ισπανός από μεγάλη επίσης ισπανική ομάδα.
1: Γράφει σήμερα Sport Day με αφορμή τον Μουνιώθ που κάποτε πήρε το μάτι μου ότι πρόκειται για το εγχειρίδιο μεταγραφών του Γιάννη Κόντι.
0: Και μπράβο του. Ήταν απόλυτα επιτυχημένο στον Άρη, φίλε.
1: Και τι λέω εγχειρίδιο, γιατί έτσι όπως το διάβασα και εγώ το μεταφέρω, ότι ο Κόντις πήγαινε στην περίοδο του Άρη και χτυπούσε παίχτες από τις ακαδημίες της Μπαρσελόνα, της Ρεάλ και της Ατλέτικο.
0: Χαβίτο, Κόκε, ποιος
1: έχει. Με ποιο σκεπτικό, με δύο σκεπτικά. Το ένα, ότι έχουν μάθει σωστά την τακτική.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, ότι συγκεκριμένες ακαδημίες σε όλες τις ηλικίες έχουν μάθει να κάνουν προβαδισμό και να έχουν πίεση.
0: Ναι.
1: Να αντέχουν όσοι φτάνουν. Είτε φεύγουν για άλλα προηγμένα από τα βαθμούς, είτε μένουν στις ομάδες, έχουν μάθει να ζουν με την πίεση του βαθμού και να την αντέχουν, ειδικά αυτοί που μένουν.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το εγχειρίδιο μεταγραφών του Κόντι στον Άρη και με αυτό το εγχειρίδιο προφανώς πορεύεται, γιατί χωρίς να το ξέρω, έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα θα σου πω, απλά ότι δεν το ξέρω την αίσθηση, ότι πίσω από τη μεταγραφή του Μουνιώθ στο Κόντι. Οι τρομερές διασυνδέσεις που έχει ούτως ή άλλως. Το δικό μου ρεπορτάζ έλεγε και το είχα αναφέρει. Και πάει ταξίδι στην
0: Ισπανία. Ναι.
1: Τις πρώτες μέρες που έκλεισε ο Ματσάρι και λίγο πριν κλείσει την πρώτη μέρα.
0: Το σημαντικό δεν είναι ότι φέρνει τέτοιους παίκτες. Τους φέρνει με καθεστώς συνειδιοκτησίας, όχι ως δανεικούς. Δηλαδή να πάει να έρθει ένα χρόνο ή να το δώσει με καθεστώς συνειδιοκτησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι προτιμότερο αυτό από τον κάθε Σουρλί, από τον κάθε Τσόλακ, από τον κάθε. Δεν ξέρω εγώ τι. Οι μεταγραφές δηλαδή.
1: Κάνω τα χέρια από τον Βασίλη, γιατί ο πατέρας και ο Γιώργος ήταν σημαντικοί.
0: Εντάξει, οκ.
1: Παντά, ήμασταν 3 άτομα που γίναμε διάσημοι πάντα.
0: Γιώβιτς, πώς βλέπεις?
1: Μ' άρεσε πολύ. Το Σάββατο υπήρχε χάσμα, παρενέβη ο Ηλιόπουλος.
0: Τι χάσμα, για πες, δεν το ξέρουμε, τι χάσμα.
1: Υπήρχε, μέχρι το Σάββατο δεν τα είχαν βρει.
0: Ναι, ποιο ήταν το χάσμα, πού ήταν χάσμα, ξέρεις, πού, στο buyout. Γιατί λέει μπήκε 20 εκατομμύρια buyout.
1: Ναι, και στο ύψος των αποδοχών.
0: Πόσο θα γράφει, 3 μπροστά.
1: Με τα μπόνους, ναι.
0: Όχι, χωρίς μπόνους. Εγώ δεν βάζω τα μπόνους, αν και είναι εφικτά τα μπόνους. Έχει αποδείξει δηλαδή τέτοιοι παίκτες όπως ο Γιώβιτς, όπως ο LKB. Δηλαδή, ο LKB με τα μπόνους φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια αν βάζει γκολ. Τι?
1: 300, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Μαζί με τα μπόνους ή χωρίς
1: τα μπόνους. Με τα μπόνους.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα τώρα που γεννάται είναι. Ο Πινέδα μέσα στις άκρες είχε ζητήσει συμβόλαιο Γιώβιτς. Εννοούσε το παλιό, το καινούριο.
0: Καλό. Και του Γιώβιτς φτιάχτηκε και το καινούργιο. Οπότε ακόμα και αν είχε ζητήσει το παλιό, λογικό είναι να. Το παλιό ήταν 2,2, ρε φίλε. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί δεν ήταν.
1: Αυτό ζητούσε τότε. Αυτό έλεγε.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί. Αφού βλέπει το.
1: Πολλοί άλλοι λένε ότι οι αποδοχές έχουν 20% αύξηση.
0: Πιανού.
1: Του Γιώβιτς. Αυτό είναι το νέο συμβόλαιο.
0: 20%. 20% στα 2 εκατομμύρια είναι 400-500 χιλιάδες. Ωραία. Κάτι άλλο, γιατί μας κλείνει ο κύριος Πουρναράς.
1: Τι άλλο. Αυτό που σου έλεγα χθες και στο είπα και την περασμένη εβδομάδα.
0: Γρήγορα. Μας κόβει, ναι.
1: Με το Φορτούνι είδες. Πρώτο μάτς, πρώτη στη μίνι μπάλα, πρώτο φάουλ.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Φορτούναρος κι εσύ. Φορτούναρος.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-272700.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
1: Συντονίσου.

ο Κώστας ο Χατζής, άρχισε η φορτουνιάδα πάλι, μας έλειψε. Με το Σάντα Μαρία θυμήθηκα την παλιά εξαιρετική ελληνική ταινία Σάντα Τσικίτα. Okay. Μην υποτιμάς τους αντιπάλους σου, Κωστάκι μου, μην τους υποτιμάς τους αντιπάλους σου. Να είσαι ταπεινός.

Ο Μπακασέτας που με ρωτάτε μπορεί να πάει στην Τουρκία αν το επιθυμεί, αν βρει κάτι που ο ίδιος του αρέσει και τον καλύπτει. Διαφορετικά θα ψήσει το ψάρι στα χείλη μέχρι να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, γιατί λέει δεξιά και αριστερά ότι δεν το κουνάει. 2,2 είναι το συμβολίο του. Ναι, ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα, το buyout που υπήρχε στο προηγούμενο συμβόλαιο του Γιώβιτς. Καλά, ούτε το πλησίασαν, δεν υπήρχε καμία ομάδα που να ενδιαφέρθηκε και να είπε ότι να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε τη ρήτρα των 10 εκατομμύριων. Βεβαίως η ΑΕΚ, επειδή έρχεται, είναι πολύ πιθανό να παίξει το Champions League, η δεύτερη χρονιά του Γιώβιτς λογικά θα είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη. Σου λέει, νέο συμβόλαιο του έκανε. Ακούσατε τον Γεωργακόπουλο, είπε 20% μίνιμουμ η αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο, με το περσινό συμβόλαιο του, στις αποδοχές. Διπλασιάζει και το buyout. Και καλά κάνει. Προφανώς θα διατηρήθηκε και η συμφωνία που υπήρχε στο τρέχον συμβόλαιο και στο νέο θα διατηρήθηκε η συμφωνία. Δηλαδή, ένα 20% από αυτό το ποσό το παίρνει η πλευρά του Γιώβιτς. Δηλαδή στο buyout των 10 εκατομμυρίων θα παίρνουν το 20% τα 2 εκατομμύρια η πλευρά του Γιώβιτς. Λοιπόν, επίσημα στον Παναθηναϊκό άκτορ ο Μπάντιο. Τι λέει το budget του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι... 60 εκατομμύρια, δηλαδή λες και είναι σουπερλιγκά της, μπικφορά της ομάδας.

Έλα ρε φίλε, πέθανε η Bonnie Tyler. Mm. 75 χρόνια, πήγαμε 60 εμείς, δεν θα πήγε η Bonnie Tyler 75. Μάλιστα, είχε νοσηλευτεί, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, νοσοκομείο της Πορτογαλίας, στο οποίο βρισκόταν από το Μάιο, με σοβαρό πρόβλημα στο έντερο, είχε καρκίνο στον έντερο, είχε κάνει επέμβαση, την είχαν κρατήσει σε τεχνητό κόμμα, έφυγε, αναπάβεται, αναχώρησε η ψυχούλα της. Bonnie Tyler. Πρώτες δηλώσεις Ζώτα Σίλβα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού που ήρθε με καθυστέρηση 2 χρόνων στους Ερυθρόλευκους. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό διάλεξα τον Ολυμπιακό. Κάτσε να δω, ο τίτλος είναι αυτός. Γιατί διάλεξε τον Ολυμπιακό, τι λέει μέσα. Ναι, είναι ένας τεράστιος σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία. Ολυμπιακός είναι ένα βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου. Με 2 χρόνια καθυστέρηση όμως το κατάλαβες φίλε μου, να τα λέμε όλα Ζώτα Σίλβα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, είμαι όμως φιλόδοξος, θαραλέος, ομαδικός ως παίκτης. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ μες στο γήπεδο και γι' αυτό πιστεύω πως θα βοηθήσω. Αν απομονώ να ξεκινήσω και να συνεισφέρω. Μάλιστα, ο Ζώτα Σίλβα περιέγραψε τον εαυτό του. Είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα για τον γκολ, μου αρέσει να παίζω με την μπάλα, μου αρέσει η επίθεση, μου αρέσει το ένας εναντίον ενός και είμαι ένας ποδοσφαιριστής που δουλεύει πολύ. Η συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που με έκαναν να έρθω στον Ολυμπιακό. Αν υπομονώ να πάρω μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά από τον Ζώτα Σίλβα, οι πρώτες δηλώσεις του στο Ολυμπιακό TV.

φίλος ο Δημήτρης λέει: νομίζω περνάτε στα χαμηλά τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ που έδωσε τον κορυφαίο σεντερφόρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Όπα, όπα, μεγάλε, μεγάλε, όπα. Με κοιτάει ο Μουρνάρας, δεν λέω σε ένα Μουρνάρα, εδώ στο φίλο στο μήνυμα. Λοιπόν, το είπαμε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα. Δεύτερον, κορυφαίο σεντερφόρο του πρωταθλήματος. Χωρίς το Βάργα, αν δεν ερχόταν ο Βάργα το Γενάρη, μόνο με το Γιώβιτς δεν έπαιρε το πρωτάθλημα. Και το λέω έτσι για να το καταλάβεις. Τρίτον, okay. Ήταν καθοριστικός, αλλά ο LKB δεν είναι καλός. Άσχετα αν σήγησε στο δεύτερο μισό και τα λοιπά στην τρίτη του χρονιά. Υπάρχει και ο LKB για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι οι οπαδοί τα βλέπετε όπως με τα γυαλιά. Αλλά όταν στέλνετε τα μηνύματα σε μένα, να ξέρετε ότι εγώ είμαι και λίγο αντιδραστικός. Τα βλέπω και λίγο διαφορετικά. Μην παρεξηγήσετε. Το διάβασα το μήνυμά σου, σου απάντησα.

Λοιπόν, ο Μπακασέτας ψάχνει ομάδες στην Τουρκία ή ο Παναθηναϊκός ψάχνει για τον Μπακασέτα, τον προτείνει σε ομάδες της Τουρκίας? Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, μην δούμε καμιά απόρριψη όπως έγινε με τον Πάλμερ Μπράουν. Προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί να απαλλαγεί από τον Πάλμερ Μπράουν, αυτό λέει πολλά. Διέρευσε ο Παναθηναϊκός ότι βρέθηκε πρόταση, δέχτηκε πρόταση από τουρκική ομάδα με 1 εκατομμύριο. Ο Πάλμερ Μπράουν δεν πάει. Γιατί να πάει? Εξαρτάται ποια ομάδα που είναι. Αν είναι στα βάθη της Τουρκίας, στον Παναθηναϊκό παίρνει 1 εκατομμύριο, 1,1. Οκ. Φίλε μου καλέ, έχω πει για το Γιακουμάκη, γιατί ήμουν ο πρώτος που έβαλα τον Γιακουμάκη στο κάδρο το ερυθρόλευκο, με πολλά αν και προϋποθέσεις, κυρίως στο σκοράκια το έκανα. Μετά ακολούθησαν ειδικά τις τελευταίες μέρες και άλλοι. Εγώ το έχω κάνει πριν 10 μέρες. Τα βίντεο είναι αποδεικτικά αυτό που λέω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιακουμάκης στη νέα σεζόν δεν θα είναι στον ΠΑΟ. Τώρα, αν θα είναι στον Ολυμπιακό, αν είναι σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, λέμε. Ή αν τον ΠΑΟ.

Ναι ρε φίλε, τι ωραία φωνή η Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Μοναδική φωνή, έτσι. Αυτή η βραχνάδα, η βραχνή φωνή, ε. Έντονη, έντονη ερωτική φωνή, έτσι. Ναι. Λίγο ήθελα να την ακούω με βροχή την Bonnie Tyler. Γιατί λίγο και η φωνή της παραπέμπει σε ερωτική καταιγίδα. Παρέπεμπε σε ερωτική καταιγίδα. Και παραπέμπει, για τα τραγούδια της μπορεί να φύγει, παραμένουν.

Δημήτρης μου λέει: ο Γιώβιτς απέδειξε ότι θέλει να μείνει. Ο Πινέδα. Κάτσε ρε φίλε. Ο Γιώβιτς απέδειξε ότι θέλει να μείνει παίρνοντας 3 εκατομμύρια. Και ο Πινέδα έχει ζητήσει τα λεφτά του Γιώβιτς. Είχε τα προηγούμενα, το προηγούμενο συμβόλαιο του Γιώβιτς. 2,2. Του το δίνουνε. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Γιατί δεν θέλει να μείνει. Πώς το κρίνεις. Επειδή ο ένας βάζει γκολ, okay, ο ένας βάζει γκολ και είναι σημαντικός, αλλά ο Μεξικάνος τουλάχιστον πέρυσι ήταν ο άνθρωπος που. Ο πιο κομβικός για μένα, ο MVP της περσινής ΑΕΚ ήταν ο. Ο Πινέδα, συνολικά. Μετά τον Νίκολιτς. Από παίχτες εννοώ. Αν ξεχώρισε. Υπήρχαν πολλοί, θα μπορούσε πολλούς να βάλεις. Και το Γιώβιτς και τον Γκοϊτά. Και το Βάργα και το Μάριν. Κατά διαστήματα. Και το Ρέλβας. Και το Ρότα με την Πέμπτη. Θα μπορούν, υπάρχουν πολλοί. Το 300. Αλλά έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, θα έλεγα τον Πινέδα. Είναι μια κατηγορία μόνος του ήταν. Ναι, δεν είχε τα γκολ του Γιώβιτς. Δεν είναι φορ. Αλλά ήταν αυτός που έδινε το ρυθμό. Την ένταση, πατούσε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, έδινε την ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Αν ο Γιώβιτς ήταν το πρόσωπο της εκτέλεσης, ο Πινέδα ήταν το πρόσωπο της λειτουργίας, του ρυθμού της ΑΕΚ. Okay. Λοιπόν, απλά εμένα μου δείχνει ότι, και αυτό είναι το σημαντικό για τους φίλους της ΑΕΚ, σύμφωνα με έτσι όπως τα βλέπω εγώ, ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που μπορεί να κρατήσει, να κλειδώσει με ένα μεγάλο συμβόλαιο που ίσως να είναι και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δίνεται σε ποδοσφαιριστή τη Super League, να κλειδώσει ένα μεγάλο παίκτη όπως το Γιώβιτς, δηλαδή μπορεί να κρατήσει και να κλειδώσει ένα μεγάλο παίκτη, γιατί να μην το καταφέρει και με τον Πινέδα. Αυτό κάνει με τον Γιώβιτς. Εμένα αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυτό που κρατάω.

Ο Μάγκας έχει παίξει εκτός από Πορτογαλίες, όχι μόνο φίλε στην Μόσχα, με τη Σπαρτάκ, έχει παίξει και για την Μπορντό, για λογαριασμό της Μπορντό. Πιο ρεαλιστική, θα σας το πω διαφορετικά, πιο ρεαλιστική μεταγραφή για ελληνικό πρωτάθλημα, για Ελλάδα, ο Μάγκας, από ότι ο Κρίστιανσεν. Πάντως είναι Κυριακόπουλος και αυτός ο Μάγκας, δηλαδή δεν είναι ο αριστερός μπακ που διακρίνεται κυρίως για τα ανασταλτικά του προσόντα, γιατί ανεβαίνει, πατάει η περιοχή, γκολάκια βάζει, έτσι. Αυτά. Δεν έχει αγωνιστεί μόνο στην Πορτογαλία, μόνο στην Sporting Λισαβόνας. Έχει περάσει και από τις ομάδες του δεύτερου επίπεδου, δηλαδή

0: μετά από την Βενφίκα, Πόρτο και Sporting. Αυτές είναι οι τρεις κορυφαίες ομάδες της Πορτογαλίας. Ήταν η Μπράγκα, η Γκυμαράες, η Μποαβίστα. Αυτές είναι οι ομάδες. Έχει παίξει και στην Γκυμαράες και στην Μποαβίστα. Ο Δημήτρης λέει έφυγε μια τεράστια τραγουδίστρια της διεθνής σκηνής, η Τάιλερ. Πόσο κρίμα είναι να μην μπορεί ο σταθμός να παίξει ένα τραγούδι της. Η επιλογή να μην υπάρχει. Αυτά από τον Δημήτρη. Πριν που γράψει ο Γιώβιτς, ξέρουμε αν το ζήγησε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Όχι. Αν κάνει 15-20 εκατομμύρια αυτός ο Αντρέ Λουίς, ο Φορτούνης που ξέρει και μπάλα πρέπει να κάνει 50-60 και ας είναι 34. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Γεια σου ρε Λάμπη. Δεν έχω πάει Κύθνο ρε φίλε. Και θέλω να πάω. Όλο λέω θα πάω ένα Σαββατοκύριακο. Δεν έχω πάει ποτέ. Ευάγγελε, και εσύ τα βλέπεις με κίτρινα γυαλιά. Τώρα κατηγορούμε ότι τα βλέπω με κίτρινα γυαλιά από τους αντιαεκτζίδες. Γιώβιτς, άλλο επίπεδο, αγαπητέ αντιδραστικέ Ευάγγελε. Αγαπάμε Πινέδα και πιστεύω θα μείνει. Όμως ο Γιώβιτς έχει παίξει ως ακριβή μεταγραφή στη Ρεάλ, Μίλαν κτλ. Δεν ξεκινάνε από τον ίδιο παρανομαστή λοιπόν, για να έχουν ίδια, σχεδόν ίδια συμβόλαια. Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν, πήρε, δεν είναι ο Γιώβιτς Ρεάλ. Μην τρελαθούμε. Καλά, ο Γιώβιτς Μίλαν δεν ήταν και κάτι wow. Επίσης μην τρελαθούμε. Δεν είναι ο Γιώβιτς Ρεάλ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, διαφωνώ. Καλησπέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Μια πρόβλεψη, κύριε Μίχο, για το Γαλλία-Μαρόκο. 2-3 γκολ, πολλή ισοπαλία, over 3,5 κάρτες από τον Αργεντινό διαιτητή και γκολ-γκολ ενδεχομένως. Και εύρος 2-3 γκολ. 2-3 γκολ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμη.
5: Η ώρα είναι μία.
1: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Εδώ στην περιοχή υπάρχει δεξαμενή προπανίου από την πυρκαγιά. Έχουν τραυματιστεί 11 άτομα, οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Μεγαρίδος έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Από στρώμα ασθενή γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι ξεκίνησε φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ένας 74χρονος έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας ως ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς. ΕΔΕ διατάχθηκε στο νοσοκομείο Σερών μετά από τραγικό λάθος. Η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά φέρεται να της παρέδωσαν λάθος ορό άνδρα που είχε πεθάνει την ίδια ημέρα. Τη δυσαρέσκειά του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά στοιχειώδες ότι αυτές οι πλατφόρμες που πουλούνται από τη μία χώρα στην άλλη εντός του ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ, τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ιερώνα, ο Αγίου Νικολάου Κοζάνη στελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αύριο Παρασκευή απολογούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop και rock σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως την δεκαετία του 80. Στον καιρό, φαινόμενα κατά τόπους σήμερα στη χώρα, άνεμοι 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, στην Αττική. Λίγες νεφώς σήμερα με πιθανότητα για τοπικές βροχές από το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
7: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
9: Go!
10: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο, την τελευταία ώρα της εκπομπής, στις ραδιοφωνικές μοιχείες, στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Πάμε για το 1-2 πριν παραδώσουμε στην Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το τρομερό μαγκαζίνο, το δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο των ειδήσεων, συγγνώμη. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση του νέου ιδιοκτήτη της ΑΕΛ. Είναι ο κύριος Ζήσης Θηλιανός, ο νεαρός εφοπλιστής. Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα η μεταβίβαση των μετοχών από τον Ταβέλη στον Στυλιανό. Λαρισαίος, καταγωγή από τη Λάρισα, ο εν λόγω. Πάντως είναι ΑΕΛ, αλλά άλλη είναι η ομάδα του. Υποστηρίζει Big Four-άτη ομάδα της Αθήνας. Άντε, δύο επιλογές, η Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, τι λέτε να είναι. Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Λοιπόν, από ό,τι λέγεται, μπορεί να είναι και τώρα στην συνέντευξη τύπου, Σωτήρης Κυριάκος που ήταν στην Κηφισιά θα είναι στη Λάρισα και πιθανότατα θα αναλάβει πόστο σημαντικό σαν αθλητικός διευθυντής, σαν τεχνικός διευθυντής, ο Μπελεβόνης του Πανετολικού, που ήταν στο Πανετολικό. Και μπορεί προπονητής Σωκράτης Σωφριδόπουλος, είναι βασικός υποψηφίος.

Λοιπόν, ένας πολύ καλός φίλος και σπουδαίος ρεπόρτερ μου γράφει, γιατί ασχολείται όταν είσαι ρεπόρτερ, κάνει ρεπορτάζ και έχει άκρες για όλες τις ομάδες και όχι μόνο για μία. Μου γράφει, 1.800.000 ευρώ είναι καθαρά οι φίξ αποδοχές στο τρέχον συμβόλαιο του Γιώβιτς. Όχι 2 ή 2,5 εκατομμύρια, μαζί με τα μπόνους τα 2 ή τα 2,5. Νομίζω. Τώρα θα πάει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ως φίξ ποσό. Λογικό είναι, αν είναι 20% η αύξηση, δηλαδή ήταν 1,8, 200 και 180, 380, θα πάει δηλαδή κοντά στα 2,2, 2,180. Okay, με τα μπόνους μπορεί να πάει πάνω από, να φτάσει στα 3. Και ο ίδιος ο φίλος και καλός συνάδελφος μου λέει, όσον αφορά στο MVP της ΑΕΚ που έλεγες, δεν είναι άδικο να υποθύνω ότι ο Πινέδα, ωστόσο για μένα πιο δίκαιο θα ήταν να έπαιρνα τον τίτλο ή το 300 ή το Μάνι και πιο πίσω ο Γιώβιτς. Θα σου πω, είπα ότι MVP για μένα είναι ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς τους έκανε όλους αυτούς μάγκες. Ένα. Πάμε σε ποδοσφαιριστή. Το πιο δίκαιο, θα συμφωνήσω, θα ήταν ένα συνδυασμός MVP. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολλοί. Ο Στρακόσια, ο Γιώβιτς, ο Πινέδα, ο Μάριν και ο Βάργα.

Ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης που βάζει 4 γκολ σε μεγάλη ομάδα στον Παναθηναϊκό είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού να ρίξει ένα τρίπαλο πάνω από Μενίδη ΑΕΚΤΖΙΣ. Okay, φίλε μου. Μην παίρνεις μικρόφωνο, άσε μας να απολαύσουμε τη μουσική, λέει ο Δημήτρης. Γι' αυτό σας έχω αφήσει, ρε παιδιά. Ο Αναστάσης λέει για το που επιμένει για MVP το Γιώβιτς, εννοώ το εκτόπισμα που έχει όνομα ο Γιώβιτς και τη χάρη όπως απέδειξε φέτος που βρήκε μέρος του ποιοτικού, του παλιού ποιοτικού εαυτού του. Δεν έχουν κάνει την ίδια καριέρα, να θέλει όσα ο Σέρβος, πρέπει όμως να του γίνει γενναία αύξηση από Μάριο αναμφισβήτητα του Πινέδα. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καημό το έχω στον Ολυμπιακό να δω έναν φορ γρήγορο τύπου Μπακαμπού, όχι άλλο για κουμάκι. Αποστόλης Μουρνιακός. Φίλες, έσωσε ο Βλαντανίδης, ο Μπέρνι στην Αλαΐν, σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Ο Γιώβιτς της Ρεάλ είναι, της Φραγκφούρτης δεν είναι, λέει ο Μάικλ. Το καλύτερο αριστερό στόπερ για μένα είναι ο Κάρμο. Ο Κάρμο που είχαμε δει το πρώτο εξάμηνο στον Ολυμπιακό. Ο Σπύρος, έλα Βαγγέλη καλημέρα, αυτόν... πώς εκφράζεις έτσι για τον πράκτορα, έλα ρε Σπύρο. Χαιρέτησε, όσο ήταν ο πράκτορας, χαιρέτησε ο Σπύρος, ένα ημίχρονο πήρε... Καλησπέρα, Ευάγγελε. Πολύ σαν ο παίχτης στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έσκασε, λένε, υψηλή πρόταση για Πάλμερ ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ και τα ξεφτέρια μας τη βρήκαν ικανοποιητική. Που με 1 εκατομμύριο μόνο στραγάλια αγοράζει αυτήν την εποχή. Προσωπικά το θεωρώ στο καλύτερο αμυντικό από την περσινή ομάδα. Επίσης, δεν είδα κάποια ερώτηση στον Κοτσόλ για τους κομμένους που δεν πήγαν Ολλανδία. Τι σχέδιο υπάρχει για αυτούς? Και είναι σημαντική οι κομμένοι που δεν πήγαν Ολλανδία. Και όχι μόνο γιατί ήταν βασική την περασμένη σεζόν, αλλά και για τα υψηλά συμβόλαιά τους, παραδείγματος χάρη. Σωστό αυτό που λες. Και για μένα ο Πάλμερ Μπράουν από όλους είναι ο καλύτερος αμυντικός από αυτούς που είχε Παναθηναϊκός, αλλά έχει ένα μεγάλο μείον, ρε φίλε. Είναι ευάλωτος, είναι γυάλινος, τραυματίζεται πολύ εύκολα. Με αυτή την έννοια το λέω. Γεια σου ρε γίγαντα Βαγγέλη, παλαιόγαυρε και νυν όλα τα παραλυπόμενα. Για πες εσύ, παλαιόγαυρος? Νεόγαυρος ήμουνα. Παλαιοαεκτζής, νεόγαυρος, φιλελουτσεσκικός. Αυτό ήταν το αφήγημά μου στο Sport 24 Radio. Βεβαίως από τότε έχουν περάσει χρόνια και έχουμε καινούργια αφηγήματα τώρα, φίλε Ιωάννη Γιώργο. Για πες εσύ και μια γνώμη για το χθεσινό παλτό που είδαμε, το δεξί μπακ που ήθελε ο βασικός με τα επιτάσεις και δεν πέρασε τη σέντρα και με μπαλίτσα μονίμως. Και το παιδάκι των 17 ετών όργωσε από δεξιά ο Σιόζος. Λες για το Μαφέο και το Σιόζο. Να κρίνουμε από το πρώτο μάτς. Είναι σωστό, είναι δικαίο? Ποιος είπε, του είπε ότι ο πρέπει να διαλέγει το Μεντιλίδα, αυτός Γκαρσίες και λοιπά, ισπανικά παλτά. Οι μάγκετς, οι μανατζαρέοι κουβαλάνε στην Ελλάδα σαβούρα για γέλια. Άκου μάγκας, λέει ο Ιαν. Λες για τον Πορτογάλο, τον μάγκα της Λισαβούνας, που θα γίνει ο μάγκας, μπορεί να γίνει ο μάγκας του Βοτανικού. Μαγγέλη καλημέρα, μήπως γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα Μπαντιό και Μπογκά? Ο Μπαντιό ανακοινώθηκε, παιδιά, τι ώρα το έχει στείλει το μήνυμα? Το έχει στείλει νωρίς ο Θάνος, τι ώρα το έχει στείλει? Ανακοινωθήκε και ο Μπογκά, μην ασχολείστε με αυτά, παιδιά. Γεια σου Ευάγγελε, πες στο Σταύρο να μας πει καμιά ιστορία από την εποχή των Κοσκοτάδων. Είναι σαν μαύρη τρύπα στην ιστορία. Όσοι δεν τα ζήσαμε δεν ξέρουμε τίποτα. Αύριο ή μεθαύριο ή τη Δευτέρα θα τα πούμε. Ο Νίκος λέει, πλέον έχεις γίνει νέο ΑΕΚΤΖΙΣ. Από παλαιό ΑΕΚΤΖΙΣ έχεις γίνει νέο ΑΕΚΤΖΙΣ. Και από νεόγαυρος έχεις γίνει παλαιόγαυρος. Τζις δεύτερη νιώτη. Ωραίο, μ' άρεσε Νίκο.

0: Τώρα ρε φίλε, μπορούν να σε λένε μάγκα και να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα. Πες μου ρε Πουρνάρα, μάγκας. Ε, αυτό λέω κι εγώ. Μάγκας. Ποιος? Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κλαρινίστας. Τρομερός. Λοιπόν, σύμφωνα με τα γαλάκια, το τέρας, ο Γιαμπουσέλε, απέρριψε πρόταση των Μινεζότα Τίμπερχουλπς για να συνεχίσει στο NBA, έτσι ώστε να έρθει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το μπάσκετ. Γιατί γελάζε, ε? Κάτι θυμήθηκε, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό. Συγγνώμη, στους Τίμπεργουλους δεν πήγε ο Τρέι Λάιλς, αν κάνω λάθος. Ναι. Πού ήθελε ο Παναθηναϊκός? 3 εκατομμύρια δίνει για τον Μάγκας στην Sporting Λισαβόνας ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την Record. Λεφτά έχουν στο Παναθηναϊκό και τα σκορπάνε απλόχερα. Τι θέλετε να πω τώρα? 320 τον πήρε πέρυσι από την...
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύνα, μυροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

Έλεγα πριν μας κόψει τον αέρα ο Πουρναράς για να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον ότι αν ισχύει αυτά που γράφει η Redcorp για 3 εκατομμύρια εντάξει, του έχουν βγει στο ποπό. Ρε παιδιά, συγγνώμη, παίκτης 28 χρονών, ο Μάγκας. Έτσι. Εγώ είχα ξεσκίσει τον, πέρυσι τον Ριμπάλτα για τα 2,3 που έδωσε για τον Πεν Ράις στην Χάρτς, έτσι. Παίκτης τώρα, 28 χρονών, ο οποίος είχε πουληθεί το καλοκαίρι του 24 στους Ρώσους, που αγοράζουν ακριβά γιατί δεν πηγαίνουν πολύ εκεί πάνω. 2 εκατομμύρια είχαν δώσει. Και το στείλανε πίσω, άρον-άρον μετά από ένα χρόνο, το περασμένο καλοκαίρι, ένα χρόνο κάθισε και το στείλανε πίσω για 300 χιλιάρικα, 320 χιλιάρικα. Δεύτερο στην Sporting, επειδή είχε τραυματιστεί ο Νούνο Σάντος το μεγαλύτερο μέρος σεζόν και ήταν ο αναπληρωματικός πίσω από τον Ραούχο, okay, και θα πάει να δώσει 3 εκατομμύρια για την αγορά του Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, εκτός αν είναι υπερβολικό και είναι λάθος ή ψέμα. Τι να σας πω. Ο Γιάννης λέει και πού να τον δείτε από κοντά τον Πορτογάλο Μάγκας. Μουστάκι Mercury και Μαλίλα Σποτήρα. Ναι. Έλα Σταύρε, επικοινωνιολόγιο και μαραθωνοδρόμε. Δύο σχόλια. Ο Κλέιτον στη φυσική κατάσταση που εμφανίστηκε ούτε για μούτσος. Τι γκολ έχασε κιόλας. Φίλε, λογικό δεν είναι. Αν ισχύουν είτε τα 8 είτε τα 6 κιλά που γύρισε από τις διακοπές, είναι για να τον διώγνεις κατευθείαν λόγω αυτής της αντιεπαγγελματικής νοοτροπίας του. Ο Σταύρος συνεχίζει, λέει: η ΑΕΚ δεν έχει διαβάσει καλά την περσινή σεζόν, έχω την αίσθηση. Η περσινή ομάδα έκανε υπέρβαση. Ήταν σοβαρή, αλλά σε σοβαρό επίπεδο, με σοβαρές εντάσεις, αυτό το ρόστερ δεν στέκεται. Αν δεν ισχυθεί άμεσα με 2-3 ταχυδυναμικούς, δεν βγάζει ούτε όμιλο, ούτε League Phase Europa, πόσο μάλλον League Phase Champions League. Εγώ τα λέω, Σταύρο μου, στους φίλους ΑΕΚτζίδες, ότι η ΑΕΚ πέρυσι έκανε μια υπερβατική σεζόν, ένα υπερβατικό αλλά 110% δίκαιο άξιο πρωτάθλημα, ακριβώς λόγω της σοβαρότητας, λόγω της αξιοπιστίας, λόγω του ότι στα τέλος κλάταραν οι δύο βασικοί ανταγωνιστές, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, παίξανε πάρα πολλά ρόλο. Το θέμα ήταν να χτίσει πάνω σε αυτό που είχε και να βάλει upgrade, ποιοτικό upgrade στην ομάδα της. Δηλαδή, θα πρέπει, κι ας έχεις πήλιο και περνάει, πρέπει να φέρεις έναν ποιοτικό βασικό αριστερό μπακ. Θα πρέπει να φέρεις έναν εισάξιο του Ρότα να είναι δύο βασικοί σε κάθε θέση για τη θέση του δεξίου μπακ. Σου έφυγαν Περέιρα και Ζωάο Μάριο. Θα πρέπει να φέρεις και για τους δύο έναν που να είναι καλύτερος και από τους δύο και θα είναι ενδυνάμει βασικός, αν όχι βασικός, για να παίζει αριστερά είτε δεκάρι. Να απαντήσω και στον φίλο που μου λέει: είσαι ο μοναδικός, Βαγγέλη, που λέει ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί και για δεκάρι. Δεν είπα για δεκάρι, είπα για μεσοεπιθετικό που μπορεί να παίζει και αριστερά, έξω αριστερά και μέσα αριστερά και πίσω από το σεντερφόρ και δεκάρι στις θέσεις που καλύτερα ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα. Αυτό εννοούσα, φίλε. Λοιπόν, να φέρει ένα τέτοιο παίχτη. Αυτά για την ΑΕΚ. Έχει δουλειά. Το Δουβίκα υπό προποθέσεις θα μπορούσε να το δει στον Ολυμπιακό. Έλληνας φορ και γρήγορος, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Μα δεν έρχεται ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας που ήταν πρώτο σκόρερ της Κόμο Champions League θα έρθει στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα. Όχι, Αποστόλη μου.

Λοιπόν, επιβεβαιώνουν αυτό που διέρευσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες για συμφωνία, σχεδόν συμφωνία Ολυμπιακού και Λουντογκόριτς για τον Στάνιτς, τον Πέτερ Στάνιτς. Λοιπόν, επικαλούμενες πηγές όχι από την Ελλάδα τα δημοσιεύματα, αλλά πηγές από τη Λουντογκόριτς μιλάνε για προχωρημένες σε βαθμό στο να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κλαμπ για deal done που θα φτάσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε τελικές προχωρημένες συζητήσεις με τον Λουντογκόριτς για τη μεταγραφή του Σέρβου Διεθνούς Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ του UEFA Europa League την περασμένη σεζόν το φερόμενο ποσό μεταγραφής 9 εκατομμύρια. Αυτό είναι το ποστάρισμα του Μετόντι Σουμάνοφ. Ο Μετόντι Σουμάνοφ είναι ο κατσάτσος της Βουλγαρίας. Το ενδιαφέρον όμως εδώ που προκύπτει είναι ότι με ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο ανταγωνισμό από την εφοφώτιστη στην Premier League Coventry του Λάμπαρτ, του coach Λάμπαρτ. Θυμίζω ότι η Coventry είναι αυτή που έχει κάνει την καλύτερη προσφορά στην Augsburg για το Γιαννούλη. 5,2 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4,750 για το Γιαννούλη, 5,2 η Coventry. Με εκτός από το Γιαννούλη λοιπόν έχουν πέσει και στον ίδιο παίχτη το Στάνιτς η Coventry με τον Ολυμπιακό.

Θυμίζω το διαγωνισμό για τα τερτύπια, για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ που θα κληρώσουμε στην αυριανή εκπομπή για το βράδυ της Παρασκευής. Είναι αυτό το τραπεζάκι τερτύπια στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, με την εκπληκτική αυλή τους, με λεύκες, δροσιά, καλό φαγητό, καλά ποτά, ωραία ατμόσφαιρα, παρεΐστικη. Θα περάσετε καλά, θα διασκεδάσετε, θα χαλαρώσετε. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερ τύπια στο Viber του σταθμού, όπως αύριο κληρώνει και το μεγάλο, το σπουδαίο δώρο, το ταξίδι στην Αμοργό του σταθμού. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές προσφερόμενες υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Να σου κάνουν αέρα μόνο δεν έχει. Μπορείς όμως και αυτό να το παραγγείλεις. Αιγιαλής Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να το διεκδικήσετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση αύριο, Παρασκευή 10 Ιούλη, στην πρωινή εκπομπή των Γιώργου Γεωργιάδη Πάνω Πουρναρά, 9 με 11, η Ελλάδα σήμερα. Καλό στο Jasper. Μπαίνει μέσα και ο Jasper. Λοιπόν, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφριστο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, αντί για τη λέξη όμως Αμοργός, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε, φίλε Δημήτρη, να μάθουμε ποιος είναι ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Προχωρημένο, οπότε λέει το ρεπορτάζ, προχωρημένη δουλειά, υπόθεση, έχει γίνει πρόταση, το ενδιαφέρον, να δούμε ποιος θα είναι. Αν θα προλάβει το Χατζηδιάκο ή ο Χατζηδιάκος προλάβει τον αριστερό εξτρέμ. Τώρα, Γιακουμάκης, ακόμα και αν δεν πήγαινε στην Αλαΐν, δεν έπαιζε για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε τα τώρα αυτά. Αυτά που ξέρετε εσείς εκεί πάνω. Γιακουμάκης πήγε στην Αλαΐν, τον πήρε ο Βλαντανίβιτς. Okay. Λοιπόν, όπως και με τον Γιαννούλη, έτσι και με τον Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ με τις συνθήκες που ήθελε, με τις προϋποθέσεις που έβαζε, ήταν βέβαιο πως θα τον χάσει το Γιακουμάκη. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και με το Γιαννούλη και το Γιακουμάκη, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Augsburg και της Cruz Azul αντίστοιχα, παρότι οι παίχτες θέλανε και οι δύο, αποφάσισε να πάει σε μια πολιτική να το αφήσουν να πάει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να τραβήξει, και τότε μπαίνουμε. Θα έχουμε κάνει και κάποιες πωλήσεις, θα τσοντάρουμε για παραπάνω χρήματα. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Βλέπουμε εδώ πέρα. Ο άλλος πάει Sky 4 εκατομμύρια, παίρνει τον Καρίνεν. Έχει καθυστερήσει, έχει κομπλάρει, έχει αργήσει. Τσακ, δίνει τα λεφτά, τον παίρνει τον Καρίνεν. Πάει ο Νίκολιτς με τον αμυντικό χαφ που ήθελε. Ο Ολυμπιακός καθυστέρησε, έκανε, το πάλεψε το ένα το άλλο. Τελικά τα κατάφερε τον Σμαϊλόβιτς και ανέβηκε περισσότερο και καθάρισε και του Στάνιτς. Δύο βασικές επιλογές. Τι να λέμε τώρα. Παναθηναϊκός. Με υπεραξία πολύ μεγάλη, πάει να κλείσει αριστερό μπακ, συμπληρωματικό του Κυριακόπουλου. Θα δώσει και 3 εκατομμύρια. Που δεν είναι για αυτά τα λεφτά ο Μάγκας. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά δίνει. Γένσεν το πάλευε, είχε φτάσει να πληρώνει, να του δίνει 3 εκατομμύρια κοντρά στο Γένσεν και στον, μαζί με τα μπόνους, και 7-8 στην Μπρέτφορντ. Τώρα δίνει 3 εκατομμύρια και μπόνους υπογραφή στον Πελεγκρίνη. Έχει κάνει την τριπλάσια προσφορά σε σχέση με, με τις αποδοχές που είχε στην Sporting Λισαβόνα στο Μωρίτα, το Ιαπωνέζο, το Σαμουράι, το Μπλε. Πού πας ρε πάω ξυπόλυτο στα αγκάθια. Αλλά τώρα έγινε γνωστό το θέμα του Μάγκας. Όλες οι ελληνικές ιστοσελίδες το καλό. Λέει το πρωί έγινε γνωστό από την Πορτογαλία ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αριστερού, του αναπληρωματικού αριστερού μπακ της Sporting, του Μάγκας. Το όνομά του πότε το έχουμε πει, ρε παιδιά, εδώ και 2-3 μέρες. Λέγαμε Μάγκας στο Βοτανικό. Σάνο. Κύριε Μίχο, τι είπατε για Μιχαηλίδη? Είπα για Μιχαηλίδη ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει,
Έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Από το Γενάρη μπορεί να πάει να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα, αν δεν έχει ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Και μετά αυτή η ομάδα να πάει να πει στον ΠΑΟΚ: έχω συμφωνήσει με τον Μιχαηλίδη, σου δίνω αυτά. Θέλει, διαφορετικά το χάσει το καλοκαίρι τσάμπα. Ο ΠΑΟΚ πριν από δύο περίπου μήνες του είχε πει ότι σύντομα θα το φώναζε για να συζητούσαν και να προχωρούσαν σε πρόωρη επέκταση συνεργασία ανανέου συμβολέου με αυξημένες αποδοχές. Παίρνει 600 χιλιάρικα. Τον έχει ξεχάσει, έχει καθυστερήσει, έχει αργήσει, έχει άλλες προτεραιότητες, αλλά. Όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, μπορούν να τον καλοβλέπουν όλο τον Big, οι υπόλοιπες οι τρεις του Big Four, αλλά η ομάδα που ήδη έχει ξεκινήσει φλερτ μαζί του με τον Γιάννη Μιχαηλίδη είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτά είπα για τον Μιχαηλίδη. Λοιπόν, ο Ματσάρη ήρθε χθες, ο Ντατσίλιε έκλεισε, ο Μουνιώθ, όπως αποκαλύψαμε, σας αποκάλυψα πρωτογενής πληροφορία, ο δεξιός back half, πολύ μεγάλο ταλέντο διεθνής, με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, γεμάτες συμμετοχές, ο Μουνιώθ, έρχεται και αυτός στον Ηρακλή με συνειδιοκτησία. Ο Ινσίνι όμως δεν ήρθε, ανακοινώθηκε από τη Σαμπτόρια. Δεν έδωσε τα 450 χιλιάρικα το χρόνο και το κλειστέ διαιτές που ήθελε ο Ινσίνι, δεν τα έδωσε ο Μονεβασιώτης. Έκλεισε στην, ανακοινώθηκε από τη Σαμπτόρια ο Ινσίνι, που θα προσπαθήσει να την ανεβάσει στη Σέριε B. Λορέντσο Ινσίνι. Δεν θα γίνει σινιόρι. Λοιπόν, ανεπίσημο ντεμπούτο κόντρα στην Grasshoppers στον Παναθηναϊκό, De Frey.

Λοιπόν, ο Ηλίας Καραργύρης, που είναι ο αδερφός του Καραργύρη, του νεαρού σεντερφόρ της ΑΕΚ, που πέρυσι στο πρωτάθλημα K19 είχε φορτώσει αντίπαλες αιστείες με γκολ μέχρι να τραυματιστεί, να πάθει χιαστό. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο 24χρονος, που είχε ξεκινήσει ως μεγάλο ταλέντο μαζί με τον Τζολάκη από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, πλέον 24 χρονών, θα συνεχίσει στην Ελασίρου. Η ΠΑΕ Ελασίρου ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας της με τον Ηλία Καραργύρη. Πέρυσι έπαιζε στο Εγάλεο. Λοιπόν, μεγάλο πλήγμα θεωρώ, οριστικά χωρίς Αϊμπάρη, τον καλύτερο σκόρ της σε αυτό το Μουντιάλ, τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, κόντρα στη Γαλλία, πλήγμα μεγάλο αυτό για το Μαρόκο.

Όχι, φίλε Θανάση, που με ρωτάς αν θα αποκτηθεί δεξί μπακ στον Ολυμπιακό ή θα μείνουμε με αφαίο Ροντινί. Το Ροντινί τον είδες και χθες και εξτρέμ, και ήταν και καλός. Ο Κλέιτο δεν μπορούσε να βάλει τον γκολ. Την ασίστ την έδωσε. Την πάσε για να γίνει ασίστ. Ο Ροντινέι θα είναι τρίτος δεξιός μπακ και θα λογίζεται σε εξτρέμ. Ό, θα αποκτηθεί δεξιός μπακ. Δεν έχουν μείνει στάσιμοι και για Βρουσά και για Σάλιακα. Θα αποκτηθεί δεξιός μπακ. Είναι η μοναδική εκκρεμότητα μαζί με το αριστερό μπακ που μένει στον Ολυμπιακό. Όπως και θα πουληθεί ο Ορτέγκα. Έχει έρθει πρόταση γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι. Θα περιμένει ο Ολυμπιακός ακόμη λίγο, περιμένει και άλλες προτάσεις υψηλότερες. Στο τέλος θα δώσει με αυτά τα λεφτά, πιστεύω, τον Ορτέγκα, όπως θα δώσει και τον Αντρέ Λουίς. Από αυτούς τους δύο παίχτες, ο Ολυμπιακός, τον Αντρέ Λουίς και τον Ορτέγκα, θα βγάλει 21-22 συνολικά εκατομμύρια ευρώ. Αριστερός μπακ και δεξί μπακ θα αποκτηθούν σίγουρα. Να αποκτήσει Έλληνα διεθνή για να τον βοηθήσει στη λίστα του. Θα μπορούσε να είναι ο Γιαννούλης, θα μπορούσε να είναι ο Τσιμίκας, θα μπορούσε να είναι ο Λυκογιάννης, αριστερή μπακόλη. Ξέχασα να σας πω ότι το είδα στο radar.gr και ισχύει ότι στο κάδρο, γιατί έχουν ακουστεί γύρω στα 7-8 ονόματα αριστερό μπακ το τελευταίο δίμηνο στον Ολυμπιακό, υποψηφιότητες, παίζει πολύ σοβαρά, θα επιμείνω, ο Νόο Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι, ο συμπαίκτης του μέσα στην Ίντερ Μαϊάμι, βασικός στην Εθνική Ελπίδων, έχει 8 συμμετοχές, ένας υψηλόσημος αριστερός μπακ, παίζει για τον Ολυμπιακό αυτός. Δεν ξέρω αν τον λογαριάζει στους Έλληνες, αν σε καλύπτω με αυτό. Έχουμε κανένα νέο για την Ατρομητάρα, πολύ ησυχία έχει πέσει, καλημέρα προφήτη. Προσπαθεί να πείσει τον Παλάσιος, του δίνει ένα συμβόλαιο αμφοδοχές εκεί 180-200 χιλιάρικα, αλλά ο Παλάσιος που θέλει να μείνει στην Αθήνα έχει καλύτερες προσφορές από αυτή του Ατρομήτου από δύο ομάδες της Super League 2, τον Πανιόνιο και τον Μαρκό. Αυτό μπορώ να σου πω, φίλε μου. Ο Στέφανος λέει, κύριε, μήπως του Μάγκα έχει βγει για πίεση στη Λέστερ για τον Κρίστιαν Σολέο. Με Βαν Ντρόγκελεν τι γίνεται, βλέπετε να φεύγει και Πελίστρη και να έρχεται Πελάχτα. Ο παιχταράς Πελεγκρίν το προσπαθεί για Πελεγκρίνη, δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που η Ρώμα επέστρεψε και συζητάει για την ανανέωση συμβολέου του. Ο Πελίστρη, άσχετα αν ο Παναθηναϊκός δεν το λέει και αντίθετα λέει ότι θέλει να τον δει ο Νίστρου, ο Πελίστρη που περίμενε ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Μουντιάλ, να προχωρήσει και ο Ουρουγουάη ούτε λεπτό δεν κατέγραψε. Ο Πελίστρη, ο οποίος έχει στοιχήσει τουλάχιστον 6 εκατομμύρια, δεν βάζει το συμβόλαιο της πρώτης χρονιάς στον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,4-1,3 με τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη που δεν έχει τον γκολ. Νομίζω ότι δεν

Είναι προτιμότερο να έρθει ο Σάλιακας ή άλλος Έλληνας παρά ο Βρουσάη που είναι καλός αλλά έχει προσαρμοστεί στην Πορτογαλία και είναι καλά εκεί στη Ρίο Αβε. Τώρα τι είναι καλύτερο για τον καθένα δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι αποφασίζουν στον Ολυμπιακό και πώς βλέπουν τι είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα.

Ρε παιδιά, θα πάρει και Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς. Είναι δυνατόν. Πού τα διαβάζετε αυτά, τι σας λένε? Ο Ολυμπιακός κινείται για ένα χάφαρο. Άμραμπατ. Ή επιπέδου Άμραμπατ. Ο Μπρόζοβιτς είναι αυτό το επιπέδου. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο έχει. Ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαξε, 6 εκατομμύρια. Ο Μπρόζοβιτς παίρνει 6, ίσως και παραπάνω, καθαρά στην Σαουδική Αραβία, όπου βγήκε πρωταθλητής με την ομάδα του Ρονάλντο και του Ζεσούς. Έτσι. Αλλά από το Γενάρη ψαγνόταν να γυρίσει στην Ευρώπη. Και από το Γενάρη ο Μπρόζοβιτς είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να πάρει και Μπρόζοβιτς και Άμραμπατ. 33 είναι ο Μπρόζοβιτς. Αλλά αν τον είδε, γιατί έβλεπα παιχνίδια λόγω Ρονάλντο στο Νόβα Κοσμοτέ που τα έδειγνε. Παίζει λες και είναι 28-29 ο Κροάτης. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει και τους δύο. Τώρα για τον Άμραμπατ. Η Φενέρ τον δίνει. Θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Έχει πάρα πολλούς ξένους, πάνω από 20 ξένους. Θα αποκτήσει και άλλους ξένους. Πρέπει να διώξει. Το θέμα είναι ο Άμραμπατ. Ο Άμραμπατ που έχει διαμηνήσει μέσω του αδερφού του, του Νόρντιν Άμραμπατ, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και μιλάει. Ότι είναι θετικός, αλλά θα αποφασίσει γενικότερα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Θα πρέπει να πάει και διακοπές. Καλόν Αύγουστο, λέω εγώ. Τι, τέλη Ιουλίου. Αλλά το αφήνει ανοιχτό ο ίδιος ο Άμραμπατ και η Φενέρ τον πουλάει. Τώρα πόσο τον πουλάει? 8 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Εκεί θα πάει πάντως, να ξέρετε. Ο Μπρόζοβιτς είναι άλλη περίπτωση. Αλλά δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο. Τους πάρει και τους δύο. Αυτό εννοώ.

Έχει έρθει ένα μήνυμα από νωρίς, από τις 12 παρατέταρτο, για μένα και για τον Μπουρναρά. Θα ήθελα μια γνώμη, ή τα δικιά σας ή του κυρίου Παρναρά, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα με τις δηλώσεις από τους Αγγελόπουλους περί συμβολέων και υπαλλήλων, να μας πούν τα λεφτά της Χαλιβουργικής και της ΔΕΗ πότε θα τα δώσουν. Εντάξει, το υστερόγραφο δεν μπορώ να το διαβάσω, Στέφανε. Δεν ξέρω τι εννοείς. Ούτε με τα λεφτά. Και μου έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θέλετε να πάρετε θέση, αλλά αν μπορεί ο πράκτορας που δεν μασάει τα λόγια του να μας πει κάτι. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι έμειναν στον δρόμο, άλλοι καταστράφηκαν, άλλοι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν για τα χρωστούμενα. Και το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω την ιστορία. Ξέρεις κάτι εσύ, κύριε Πουρνάρα? Τι να πω τώρα για αυτά, ρε παιδιά, ειλικρινά. Καταρχήν δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεσαι, τι είναι αυτά. Πάση περιπτώσει.

Μια και αναφερθήκαμε στους Αγγελόπουλους και στον Πασχετικό Ολυμπιακό, τελικά ο Playmaker, ο Corey Joseph, παρέμεινε στον Ολυμπιακό για ακόμα ένα χρόνο, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν και οι σημερινές, αυτές ήταν και οι σημερινές 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, Ζέντα Θεοδωρακοπούλου για το μαγκαζίνο εδώ του σταθμού, να την ακούσετε, να είστε καλά και να προσέχετε γιατί υπάρχει και ζέστη.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια ώρα κι ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά, κι σε πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβή. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Δήμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Δήμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Δήμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Δήμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.

0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721087164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
9: Και επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από

0: εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρες πολλές, πολλές σε όλους. Άννα Μαρία Νικολέδου στο μικρόφωνο και καλώς ήρθατε στη μεσημεριανή μας παρέα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, θα αποχαιρετήσουμε το μεσημέρι, θα υποδεχτούμε το απόγευμα. Ευχόμαστε να είναι λίγο πιο δροσερό το απόγευμα. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία που γιορτάζουν. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Και ωραίο όνομα, παιδιά, γιατί τι σημαίνει το όνομα Παγκράτιος? Βγαίνει από το παν και το κράτος, δηλαδή αυτός που κρατάει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Χρόνια πολλά λοιπόν σε ορτάζουσες και ορτάζοντες. Χρόνια πολλά όμως σε όλους όσοι έχουν τη δύναμη σήμερα. Αν έχετε έναν Παγκράτη ή μία Παγκρατία στη ζωή σας. Να ξέρετε ότι είναι ένας άνθρωπος στήριγμα, οπότε κεράστε τον ένα τραγούδι, το αξίζει. Αξίζει να δούμε και κάποια γεγονότα, παιδιά, που συνέβησαν σαν σήμερα στο παρελθόν. Σαν σήμερα το 1955, νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το γνωστό μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. Το 1816.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς,
5: τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
5: τροκτικά,
3: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Για πάμε να ανεβάσουμε λίγο τις εντάσεις, παιδιά, όσο πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Καλοκαιρινά έτσι και όμορφα θα συνεχίσουμε και με το υπόλοιπο της εκπομπής. Να μην ξεχνάμε, παιδιά, επίσης ότι σήμερα θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω εδώ μέσω TikTok Live την αγαπημένη μας Ζωή Λιαντράκη. Ακόμα μία φορά, ένα ολοκένουργιο τραγούδι έχει κυκλοφορήσει η Ζωή. Θα μας τα πει όλα στις 5:30 λοιπόν.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
1: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 140.

0: 43 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Επιστρέψαμε, παιδιά, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλησπέρες πολλές και σε όλο το υπέροχο παρεάκι του TikTok, το οποίο έχει ήδη συγκεντρωθεί, έχει μαζευτεί και θα μεγαλώσει κι άλλο η παρέα, παιδιά. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στην καθημερινή μας συντροφιά, καθημερινή μας παρέα. 698-9860-147. Πάντα στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο studio@ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, στους 28 βαθμούς Κελσίου με ενημερώνει η Θοδώρα, είναι στη Νέα Ιωνία η θερμοκρασία. Για στείλτε μου και οι υπόλοιποι, παιδιά. Στου Ζωγράφου, λέει ο Νίκος από Ζωγράφου, έχει μπουμπουνιτά.

31, όπα, να, τα 31 συμβαθμοί Κελσίου στα Χανιά. Καλώσαν και τον Ηλία μας. Καλώσαν και τον Δημήτρη, τον Original. 19 βαθμούς έχει εκεί που βρίσκεσαι τώρα στην Αθήνα, Γιώργο Κοντ. Κάνε μια προσευχή να μείνει εκεί, παιδί μου. 19 βαθμούς Κελσίου, είσαι σίγουρος? 35 στα Τρίκαλα, με συννεφιά, λέει ο Γιώργος ο Βλάχος. Και καταιγίδες εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος, λοιπόν, εδώ στην Αθήνα.

Στη Νίκαια λέει ο Λίνος έχει βροχή. Θα έχει πολύ σκούπισμα μετά την εκπομπή. Καλώς στο Παντελή μας. Καλησπέρες πολλές. Είναι περίεργος, λέει ο καιρός σήμερα ο Γιώργος. Και στο Βύρονα έχει αρκετή ζέστη, ώστε... Δεν το συνεχίζω, Μάριο, το υπόλοιπο. Δεν θέλω τώρα. Στο δωμάτιο έχω 26 με το κλιματιστικό μας, λέει ο Ηλίας. Λοιπόν, παιδιά, όπου και αν βρίσκεστε, λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε, μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Είναι και Πέμπτη, θα δούμε και τις κινηματογραφικές μας πρεμιέρες. Συνεχίζουμε με Ευγενία και Χρήστο Δάντη και Γιατί δεν μιλάμε. Και φυσικά θα ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία σε λίγο, όπως μου το ζητάτε κι εσείς.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Interveten Sports. Συντονίσου.

The desert is in your heart, λοιπόν. Bonnie Tyler, Σοφία Αρβανίτη και ένα τραγούδι, τέλος πάντων, το οποίο μας θυμίζει αυτό που λέμε τις άλλες εποχές της δισκογραφίας. Αξίζει να δούμε λίγο πώς έγινε αυτή η συνάντηση. Το τραγούδι το είχε γράψει ο Μιχάλης Ρακιντζής. Είχε ήδη επαφές, λέει, με το περιβάλλον της Ουαλή Σταρ. Της πρότεινε το κομμάτι και εκείνη, ενθουσιασμένη από τη μελωδία, δέχτηκε αμέσως τη συνεργασία. Προφανώς και καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι και οι δύο τραγουδίστριες ανήκαν τότε στο δυναμικό της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας, τη Sony Music, κάτι που διευκόλυνε τις γραφειοκρατικές και παραγωγικές διαδικασίες ανάμεσα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η ηχογράφηση έγινε ως εξής. Η Bonnie Tyler ταξίδεψε στην Αθήνα. Η συνάντησή τους έγινε απευθείας μέσα στο στούντιο ηχογράφησης. Σύμφωνα με δηλώσεις τώρα της ίδιας της Σοφίας Αρβανίτη, η Τάιλερ ήταν εξαιρετικά απλή, προσιτή και επαγγελματίας. Έκανε πρόοδες παρουσία τους, τραγούδισε τους αγγλικούς στίχους, ενώ η Αρβανίτη φυσικά τους ελληνικούς. Τεράστια επιτυχία έγινε το τραγούδι. Ήταν top, ναι, φυσικά και η Σοφία Αρβανίτη τότε. Θεωρείται μία από τις πιο ανατρεπτικές συνεργασίες στην ιστορία της ελληνικής pop και απέκτησε διεθνή χαρακτήρα. Φυσικά, όσοι το έχετε δει, θα θυμάστε και ένα έτσι πολύ εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, το οποίο ήταν χολιγουδιανών προδιαγραφών. Έγιναν τα γυρίσματα σε ένα ανταμάρι στην Αττική, σε ένα λατομείο, το οποίο μεταμορφώθηκε σε σκηνικό ερήμου για να ταιριάζει με το κόνσεπτ και τον τίτλο του τραγουδιού. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εφέ, φωτιές, καπνοί, γερανοί για τη λήψη των πλάνων. Ο Μιχάλης Ρακιντζής τώρα, παρόλο που ήταν και ο δημιουργός του τραγουδιού, επέλεξε να μην εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ και να αφήσει όλη την προσοχή στις δύο ερμηνεύτριες. Και επίσης συγκινητικό να πούμε ότι οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά το 2023, μετά από 31 χρόνια, στα παρασκήνια του Sunny Festival στη Χαλκιδική. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας και τι τρελά μου ζητάς, Διονύση Σχοινάς.

Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν ο Διονύσης Χινάς και τι τρελά μου ζητάς. Εδώ συζητάμε για την Bonnie Tyler με τους φίλους στο TikTok. Μάλιστα, κάτι που ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι ήταν πάρα πολύ καλή φίλη με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Εκτός του ότι είχαν κοινή καταγωγή, ο πατέρας της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, η ίδια η Bonnie Tyler το έχει πει αυτό, ο πατέρας λοιπόν της Κάθριν ήταν ξάδερφος του συζύγου της Bonnie Tyler, του Ρόμπερτ δηλαδή. Ο πατέρας της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ξάδερφος του συζύγου της. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Είναι όμως και Πέμπτη σήμερα, που σημαίνει ότι έχουμε και κινηματογραφικές πρεμιέρες να δούμε και να πούμε. Θα το κάνουμε αυτό σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ τα παιδιά μου γράφουν ότι σε περιοχές της Αθήνας βρέχει, παιδιά, μπουμπουνίζει και ρίχνει έτσι η βροχούλα ωραία. Συνεχίζουμε με One και Μάτια μου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα πολλές λοιπόν στη Νότια Κρήτη και στον Τσούτσουρα. Εδώ ο Νικόλας μας έχει στείλει το δικό του μήνυμα. Για να δούμε και το τραγούδι που έχει ζητήσει. 29 λοιπόν βαθμοί Κελσίου εκεί, έχει και αεράκι. Κάτι μας λένε και για βροχή σήμερα ή αύριο. Θα μάθουμε σε λίγο από την πηγή Τσαχαρία. Πολύ πολύ πολύ σωστά. Σήμερα λοιπόν, επειδή μιλάμε για παγκόσμιο σταθμό, η αφιέρωσή μας είναι για μία φίλη από την Γαλλία. Το όνομά της είναι Ζώε Φιό, η οποία είναι κοντά μας, αγαπάει την ελληνική μουσική, αγαπάει το ραδιόφωνο και εμείς με τον δικό μας χαρούμενο και ευγενικό τρόπο της αφιερώνουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη για τον άνθρωπό της λοιπόν. Και το τραγούδι έχει τίτλο «Μου λείπεις». Πάμε να της το αφιερώσουμε με όλη μας την αγάπη.

Λοιπόν, μου λείπεις και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και νομίζω, παιδιά, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα τώρα και λίγο πριν πάμε και για το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας.

έχουμε ξινές ταινίες λοιπόν, μία κλασική επανέκδοση, έχουμε μία ταινία τρόμου. Δεν θα αναφερθώ καν. Έχω θέμα με τις ταινίες τρόμου. Έχουμε την Μωάνα, live action παιδιά. Αυτό νομίζω θα τραβήξει πάρα πολύ έτσι την προσοχή. Βαϊάννα, λοιπόν ο τίτλος της ταινίας. Η νεαρή Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι.

μέντορά του. Το δείπνο του Φράνκο, ένα ιστορικό δράμα, μια ισπανική παραγωγή που τοποθετείται χρονικά το 1939, δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, γύρω από ένα επίσημο δείπνο που διοργανώνει ο Φράνκο.

Και πάμε τώρα και στην επανέκδοση. Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως. Ένα φίλμα, όπως είπαμε, σε σκηνοθεσία του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 50, όπου ένας πρώην πρωταθλητής του τένις ανακαλύπτει ότι η πλούσια σύζυγός του διατηρεί ερωτική σχέση με έναν Αμερικανό συγγραφέα. Αποφασισμένος να μην χάσει την περιουσία της, οργανώνει το τέλειο έγκλημα.

0: Αυτά, παιδιά, πάνω κάτω. Εν τω μεταξύ, είπα Ντάστιν Χόφμαν και προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Α, ναι, γιατί είναι στην ταινία Tuner, όπως είπαμε. Δεν έχει, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, πρωταγωνιστικό ρόλο, παιδιά. Παρόλα αυτά, Ντάστιν Χόφμαν είναι ο Ντάστιν Χόφμαν. Τεράστιος ηθοποιός, αγαπημένος πολύ. Δεν χρειάζεται τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε κινηματογραφικό σύμπαν, νομίζω είναι περιττό πια να αναφέρω ότι συνέχεια πέφτει πάνω σε άρθρα γύρω από την Οδύσσια.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η ανάγκη.

0: Πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 15 Ιουλίου, Καλαμάτα, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: κάθε Πέμπτη 9 η ώρα το βράδυ, ήχος το τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.
1: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: στοιχηματίζει λοιπόν η Μαντώ και έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά, την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε εδώ την όμορφη μας συζήτηση, την όμορφη μας παρέα. Είτε αυτή η συζήτηση είναι μουσική, είτε έχει να κάνει με διάφορα νέα και άρθρα. Τώρα λοιπόν όμως ήρθε η ώρα, παιδιά, να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άννα Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Μας τα άλλαξε ο καιρός σήμερα σε περιοχές τα πράγματα, για πες μας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά όμως είναι οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες, τον βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η υπόλοιπη χώρα έχει γενικά αίθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου καθώς και της Κρήτης θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι τώρα στα δυτικά και την Κρήτη είναι δυτική βορειοδυτική 3 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 32 με 34. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη. Αναπούμε όμως πριν από αυτό ότι οι θερμοκρασίες σήμερα οι μεγαλύτερες ήταν 33 στο Λεωνίδιο, στο Βέλος Κορινθίας και στις Οφάδες στην Θεσσαλία, 34 στο Άργος και 35 είχε η Σπάρτη. Λοιπόν, πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι φώσεις αυξημένες κατά διαστήματα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η Δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αυξημένες και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρου, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αιθρίο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, κυρίως τα ανατολικά τμήματα, τις σποράδες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι και το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Η Ανατολική Πελοπόννησο θα έχει νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη αίθριο καιρό με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν όμβροι. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα στα βορειότερα νησιά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στο Καστελόριζο που έφτασε στους 31 βαθμούς με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5. Τώρα, η Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και στα δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδα στα Μέγαρα. Βόρειο άνεμη 3 5 μποφόρ και το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμάνθηκε από 27 βαθμούς που είχαμε στη Ραφίνα μέχρι 32 στο Σκηνιά. 31 είχαμε στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα που αυτή τη στιγμή έχει πέσει η θερμοκρασία και λόγω της καταιγίδας, και 30 βαθμούς είχαμε στην Αττική, στο ελληνικό συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφεια που εκεί έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία στους 6 βαθμούς πτώση και επίσης στο κέντρο της Αθήνας και στο Τατόι. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είχε 30 βαθμούς θερμοκρασία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεταβλητούς ανέμους 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, περιμένουμε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική στερεά και Εύβοια, λίγες νεφώσεις, νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα έφυγε ο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, λόγω αστάθειας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στη στερεά και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 33 με 35. Στα αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη αρχικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 18 βαθμοί το πρωί, 34 στο μεσημέρι και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και 35. Στη Δυτική όμως Μακεδονία η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 16 βαθμούς και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και βροχές. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση και πάλι μετά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στη Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως 12 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 31. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, μεσημέρι και απόγευμα αυξημένες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι, 22 βαθμοί το πρωί 31 και τοπικά στην Κρήτη και 33, κυρίως στη Νότια Κρήτη και στην Κοιλάδα της Μεσαρά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, 23 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και τοπικά στα νότια μέχρι και 33. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση και πάλι μετά το μεσημέρι νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 33 και τοπικά μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό με αρχικά βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι, στα παράκτια θαλάσσια τμήματα θα έχει αύρα, δηλαδή νότιους ανέμους με την ίδια ένταση όμως, και η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, πηγή μας, πολύ για την ενημέρωση και σήμερα. Είχαμε βέβαια και κάποιες έτσι πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αν θα βρέχει αύριο στην Νότια Κρήτη και στον Τσούτσουρ, αν θα βρέχει αύριο το απόγευμα στην Πλατεία Νερού.
1: Στην Κρήτη. Στην Πλατεία Νερού υπάρχει πιθανότητα για την Αττική και κυρίως στις πρωινές ώρες. Λοιπόν, στη Νότια Κρήτη και στον Τζούτζουρα όχι, γιατί θα έχει μόνο οι ορεινές περιοχές και λόγω αστάθειας μεσημέρι και απόγευμα όταν ανεβάσει τη θερμοκρασία. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτά.
1: Θέλεις να με ρωτήσεις.
0: Αυτά. Εντάξει, πηγή μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Αττική, ναι. Και αύριο περιμένουμε και το πρωί και το μεσημέρι κάποιες βροχές, συγγνώμη.
0: Okay, τώρα δεν ξέρω, για να λένε Πλατεία Νερού, μάλλον κάποια συναυλία. Έχει συναυλία. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα ξεκινάει.
1: Εάν ξεκινήσει αργά το βράδυ, πιστεύω ότι θα έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Ό,τι είναι το πρωί και μεσημέρι απόγευμα, δηλαδή από τις 3 μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εάν βρέξει και στην Γλυφάδα το μεσημέρι.
0: Έγινε πηγή, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά, φιλά καλή πολλά συνέχεια σε όλους.
0: Και σε γεια σας. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε για τον καιρό, παιδιά, από την πηγή Ζαχαρία. Νομίζω απαντήσαμε και στα ερωτήματα, τουλάχιστον τα περισσότερα και όσα μπορούμε. Λοιπόν, και σε λίγο, παιδιά, δεν ξεχνάμε ότι έρχεται στην παρέα μας η Ζωή Λιαντράκη. Έχει ολοκένουργιο τραγούδι να μας παρουσιάσει σε μια σύνθεση της Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Λοιπόν, προτείνω να, σε λίγο μάλλον, όχι ακόμα, σε λίγο, να το ακούσουμε το τραγούδι λίγο πριν βγει η Ζωή στον αέρα. Από ό,τι βλέπω έχει συντονιστεί εδώ, βέβαια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα.
4: Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Ανήκω μόνο σε μένα. Αυτή λοιπόν ήταν η ζωή Λιαντράκη, την οποία, παιδιά, θέλω να σας πω ότι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά είναι εδώ στην παρέα μας. Ζωή, καλησπέρα. Θα σου κάνω την υποδοχή όπως πρέπει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σου και ραδιοφωνικά και μέσα από το TikTok και όπως μας ακούνε, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου που είμαι ακόμα μια φορά μαζί σου, αγαπημένη Άννα Μαρία. Από τα πρώτα πρώτα μου τραγούδια, από τα πρώτα πρώτα μου βήματα, η ραδιοφωνική σου αγκαλιά ήταν ανοιχτή να με δεχτεί και εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ αρχικά που επιτέλους θα καταφέραμε να μιλάμε και να βλεπόμαστε κιόλας, γιατί είμαστε και live στο TikTok έτσι, και επιτέλους αλλιώς κλείσεις πράτης την ενέργεια, ας πούμε, του άλλου όσο τον βλέπεις. Είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή μου να μπορώ με αυτό το μικρό, το λίγο τον τρόπο, τέλος πάντων, σε κάθε νέο σου βήμα, γιατί τα έχουμε πει τηλεφωνικά και άλλες φορές, να στηρίζουμε εδώ γενικά το έχουμε, ας πούμε, σαν σκέψη, σαν θέλω να στηρίζουμε νέους καλλιτέχνες. Θέλω να σου πω λοιπόν, έτσι με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι έχεις μία πολύ πιο δυναμική έτσι αύρα και από ό,τι περίμενα. Θα σου το πω ειλικρινά αυτό και το λέω για πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν ευχάριστες οι συνομιλίες μας, δεν εννοώ αυτό, αλλά όταν σε βλέπω έτσι έχεις μια δυναμικότητα που μια ενέργεια έτσι πολύ κριτική, να το πω, δεν ξέρω, ωραία όμως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και συμφωνώ ότι το να βλεπόμαστε κιόλας και όχι απλά να μιλάμε, εντάξει, είναι κάπως διαφορετικό, είναι λίγο πιο άμεσο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε και εμένα είναι διπλή η χαρά μου σήμερα που είμαι εδώ να σας παρουσιάσω το καινούριο μας τραγούδι με την Κωνσταντία την Κατσιάμπα, που είναι συνδεδεμένη, μας ακούει, φιλιά Κωνσταντία.
0: Φιλάκια πολλά πολλά.
1: Ανήκω μόνο σε μένα λοιπόν, ένα τραγούδι που είναι μια μουσική κατάθεση, θα τη χαρακτήριζα, μια κατάθεση που αφορά την αυτογνωσία μας, αφορά την ταυτότητά μας, αφορά την αγάπη που πρέπει να έχουμε εμείς στον ίδιο μας τον εαυτό. Και απευθύνομαι και στις γυναίκες αλλά και στους άντρες. Ναι, ακούμε περισσότερα περιστατικά που αφορούν τις γυναίκες και ομολογώ ότι έχουν ταυτιστεί πάρα πολλές γυναίκες με αυτό το τραγούδι. Αλλά εξίσου μπορεί να ταυτιστεί και ένας άντρας με αυτό το τραγούδι, γιατί λέει αγάπησέ με όπως είμαι. Αυτό νομίζω ότι όλοι το χρειαζόμαστε. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε το έτερό μας ίμιση να μας αγαπάει για αυτό που είμαστε, όχι για αυτό που θέλει να γίνει.
0: Ξέρεις, είναι τώρα πολύ εύστοχο αυτό που λες και πολύ ταιριαστό. Είχαμε νωρίτερα μία συζήτηση λοιπόν εδώ με τους φίλους στο TikTok και συζητούσαμε ακριβώς αυτό, ότι τελικά δεν θα πρέπει αρχικά όταν ψάχνουμε, ας πούμε, κάποιον για σχέση, για κάποιος μπορεί να θέλει να παντρευτεί, δεν ξέρω τι, ότι είναι λάθος να ζητούμε στον άλλον να μας συμπληρώσει, να συμπληρώσει τα δικά μας κενά, που λέμε να βρω έναν άνθρωπο να ακουμπήσω, και λέμε ότι ο άλλος δεν είναι μαγκούρα, ας πούμε, ή κάτι στο οποίο θα στηριχτείς, έχει και αυτός τα δικά του θέματα. Άρα συμφωνείς ότι πρώτα απ' όλα λέμε αγάπησέ με όπως είμαι, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπήσουμε εμείς ολοκληρωτικά τον εαυτό μας?
1: Μα είναι η μία και η πραγματική αλήθεια. Αν δεν αγαπήσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, πώς έχουμε την απέτηση να ζητήσουμε από τον οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον από τον σύντροφό μας, να μας αγαπήσει? Αν εμείς δεν έχουμε αγαπήσει τον εαυτό μας, τα καλά μας, τα κακά μας, τα ελαττώματά μας, τα προτερήματά μας, γιατί να τα αγαπήσει κάποιος άλλος, αφού δεν μπορείς να του τα δείξεις, δεν μπορείς να του τα δώσεις? Είναι πολύ σπουδαίο να αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν είναι εγωιστικό. Δεν είναι αλαζονία να αγαπάς τον εαυτό σου. Είναι ουσία.
0: Να σε ρωτήσω, το τραγούδι μιλάει πολύ έντονα για την ελευθερία, για την προσωπικότητα, για την προσωπική ταυτότητα. Τι σημαίνει για σένα, πώς το ερμηνεύεις, όταν αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό, ότι ανήκω στον εαυτό μου?
1: Αυτό το τραγούδι, η Κωνσταντία Κατσιάμπα, που αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά μάλλον είναι το δεύτερο μας τραγούδι, και στο προηγούμενο στα Χέρια Λευκά και τώρα, υπογράφει και τους στίχους εκτός από τη μουσική που μέχρι τώρα μας είχε συνηθίσει. Τολμώ να πω ότι έχει ένα μοναδικό ταλέντο αυτό το κορίτσι, αυτή η υπέροχη κυρία. Χωρίς καν να της έχω περιγράψει καταστάσεις, γιατί ξέρεις πάντα δεν μπαίνεις σε λεπτομέρειες που αφορούν τη ζωή σου. Να παίρνει μέσα από την ψυχή μου αυτά που νιώθω, αυτά που έζησα και να τα κάνει τραγούδι. Τολμώ να πω λοιπόν ότι για μένα αυτό είναι και μια μικρή αυτοβιογραφία. Δεν είναι κακό το να μπαίνουμε σε μια σχέση που ακόμη μπορεί να χάνουμε τον εαυτό μας. Μπορεί πραγματικά να νιώθουμε ακριβώς έτσι. Να πρέπει να ακυρωθείς για να υπάρξεις. Το κακό είναι να μην το καταλάβεις. Το κακό είναι να μην φύγεις από αυτή τη σχέση. Οπότε εγώ νιώθω διπλά υπερήφανη, γιατί αν και προσπαθήσαμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, εγώ αποφάσισα ότι έχω ταυτότητα που με ορίζει και όποιος θέλει με αγαπάει όπως είμαι, δυνατή και ελεύθερη. Γιατί πρώτη εγώ αγάπησα τον εαυτό μου και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Με αγαπώ, Άννα Μαρία μου. Και με αγαπώ πολύ, με αγαπώ περισσότερο από ποτέ. Και αν δεν περάσει από μια δύσκολη διαδικασία, δεν μπορείς να αγαπήσεις τόσο εύκολα τον εαυτό σου, νομίζω.
0: Λοιπόν, ξέρεις, τι χαίρομαι πάρα πολύ. Στο είχα πει και σε προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, λοιπόν, έχεις όντως κάνει ένα βήμα παραπέρα. Έχεις κατακτήσει κάτι καινούριο, κάτι το οποίο για σένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται. Θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά εξέλιξη. Δηλαδή, κάθε φορά όντως υπάρχει κάτι καινούριο. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, Ζωή. Δεν ξέρω αν μπορείς και βλέπεις καθόλου και τα σχόλια των φίλων εδώ.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Καλά, είναι κατανοητό γιατί είναι. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις το νου σου εύκολα σε δύο πράγματα. Λέει κάτι σωστό η Διονυσία, ξεκινάει και λέει να αγαπάμε τον εαυτό μας, όχι τον εαυτούλη μας. Ξέρεις που θέλουμε να βολευόμαστε.
1: Μπράβο, Διονυσία. Πάρα πολύ σωστά. Και ακριβώς αυτό. Όχι. Αυτό που λέγαμε, δεν είναι αλαζονία να αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά το να αγαπάς τον εαυτό σου είναι αλαζονία, ναι.
0: Ο Νικόλας λέει, ακουμπάμε τον καναπέ, όχι το τέρι μας, και το βασικό είναι να του δίνουμε χώρο και αξία. Ο Νικόλας μας είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης, ήθελα να σου πω, και από τον Τσουτσουρά.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Πολύ σωστά, λέει η Μαρία μας η Μαγκονάκη, και εμείς αγαπάμε Ζωή, λέει η Διονυσία. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ένα τραγούδι μπορεί όντως να βοηθήσει έναν άνθρωπο να πει ως εδώ, αν δεν ζει σε μια σχέση οπουδήποτε όπως το θέλει?
1: Γενικά η τέχνη πιστεύω ότι έχει αυτή τη δύναμη. Έχει τη δύναμη του να μπορεί τέλος πάντων να μπει στην ψυχή ενός ανθρώπου και να τον καθοδηγήσει, γιατί όχι. Ελπίζω σωστά. Η πιο άμεση μορφή τέχνης που μπορεί να το κάνει αυτό είναι το τραγούδι, καθώς ανοίγεις το ραδιοφωνό σου και ακούς ένα τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο να ακούς τη μουσική, αλλά είναι ακόμα ωραιότερο να ακούς και να νιώσεις και τους στίχους. Γιατί αυτοί πολλές φορές μιλούν και εγώ δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ στιγμή της ζωής μου, καλή, κακή, ακόμη και το πένθος μου το έχω ξαναπεί, μέσα από το τραγούδι και τη μουσική το πέρασα, όταν έχασα ένα πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο, τον μπαμπά μου πριν από 6 χρόνια. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να πάω ένα βήμα πέρα. Άρα λοιπόν, ναι, η μουσική είναι ένα μέσο που μπορεί εμάς τους ανθρώπους να μας κάνει να δούμε πράγματα, να ακούσουμε πράγματα και να ακουμπήσει την ψυχή μας. Και γιατί όχι να την ανοίξει, να την ξεκλειδώσει, που αυτό είναι και το ζητούμενο κατ' ουσίαν. Και να μην νιώθουμε και μόνοι μας. Νιώθω ότι αυτό το διάστημα ακούμε όλο και περισσότερα άσχημα περιστατικά, γιατί νιώθω ότι ο κόσμος νομίζω ότι είναι μόνος του. Ή ακόμη πιο λυπηρό, είναι μόνος του. Δεν το νομίζει.
0: Συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό που πες για τη μουσική, φυσικά. Και πάντα, και πόσες φορές ένα τραγούδι δεν έχει εκφράσει πράγματα που ούτε εμείς είχαμε συνειδητοποιήσει ότι τα νιώθαμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν σου κρυβώ, αρχικά, ότι το τραγούδι δεν το περιορίζεις, και τους στίχους και το νόημα δεν το περιορίζεις σε άντρες, σε γυναίκες, μεμονωμένα ή συγκεκριμένου τύπου περιστατικά. Θέλω να μου πεις, εάν έχει έρθει κάποιος, οποιοδήποτε τώρα, χωρίς φυσικά να μου πεις τι και πώς, και σου έχει πει, ξέρεις, τη ζωή μου συνέβαινε αυτό και αυτό το πράγμα και άκουσα το τραγούδι σου και πραγματικά ήταν λες και γράφτηκε για μένα, Αν θυμάσαι κάτι πολύ, ένα έντονο δηλαδή περιστατικό.
1: Ευρέθηκα σε μια όμορφη παρέα και με πλησίασε μια κοπέλα περίπου στην ηλικία μου και μου λέει, ακούγοντας το τραγούδι σου, μου ξύπνησες όλα μου τα συναισθήματα και με έκανες να νιώσω κι εγώ δυνατή και ελεύθερη. Δεν θα μπορούσε να μου πει τίποτα καλύτερο, γιατί ξέρω από το περιβάλλον ότι περνούσε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση στην προσωπική της ζωή και έπρεπε να πάρει πολλές και δύσκολες αποφάσεις. Και είναι υπέροχο, Κωνσταντία, ακούς, γιατί αυτά είναι δικά σου λόγια. Μπορεί να βγήκαν από το δικό μου το στόμα, αλλά εσύ τα έγραψες. Ενέπνευσες λοιπόν μια κοπέλα να πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση και να κάνει αυτό που θεωρούσε σωστό για τον εαυτό της. Να αγαπήσει τον εαυτό της και να νιώσει δυνατή.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια και θα συμφωνήσει μαζί μου η Κωνσταντία. Τεράστιο ρόλο παίζει ο δημιουργός. Δημιουργός είναι και ο τραγουδιστής, βέβαια, γιατί εκείνος δίνει ζωή, τελικά όνομα και πράγμα. Κάποιος το έγραψε για σένα, ζωή, όνομα και πράγμα. Δίνει ζωή, ξέρεις, το όραμα του δημιουργού. Έχει μέσα στον στίχο πάρα πολύ έντονες λέξεις όπως πέτρα, τύχη, δεσμά, φυλακή. Πώς μεταφράζεται όλο αυτό ερμηνευτικά, δηλαδή τι ήταν αυτό που σε έκανε και να τραγουδήσεις μεν το τραγούδι, αλλά όχι να βγει θυμός, να βγει όντως μία λύτρωση, μία αξιοπρέπεια.
1: Ακριβώς αυτό βγήκε, μία αξιοπρέπεια, μία... πώς να σου το εξηγήσω. Την ώρα που μπήκα μέσα στο στούντιο για να γράψω αυτό το τραγούδι, ήταν και η Κωνσταντία μαζί μου εκεί και είναι μεγάλη μου χαρά να γράφω μαζί με τον δημιουργό και να μπορεί κατευθείαν να ακούσει αυτό που εγώ δίνω, αλλά και να επέμβει αν αυτό χρειάζεται. Ένιωσα μια απόλυτη απελευθέρωση. Καταρχάς ένιωσα ότι γράφτηκε για μένα αυτό το τραγούδι, οπότε ένιωθα την ευθύνη του να το ερμηνεύσω από τα βάθη της ψυχής μου. Λέξη-λέξη βγήκε από την ψυχή μου κατευθείαν, γνωρίζοντας ακριβώς τι λέω και όχι στο περίπου. Γιατί κάθε λέξη που έγραψε σε ένα χαρτί η Κωνσταντία Κατσιάμπα είχε ένα νόημα, είχε κάτι να πει, είχε κάτι να δώσει και ήταν μεγάλο το βάρος το δικό μου να το καταφέρω, να το πω, να το δώσω και τελικά να έρθει αυτή η κοπέλα που προηγουμένως σου περιέγραψα και να μου πει ότι ναι, εγώ το πήρα, το έκανα δικό μου και έκανα ένα βήμα που καιρό τώρα σκεφτόμουν και ήσασταν η αφορμή να το κάνω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο πραγματικά και νομίζω και εγώ πιστεύω ότι είναι μαγικό να κάνεις κάτι, να ηχογραφείς, να είσαι στο στούντιο και να ηχογραφείς μαζί με τον δημιουργό. Τώρα η Διονυσία εδώ έχει μια ακόμα ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εκτός από το δικό σου τραγούδι, ποιο τραγούδι είναι εκείνο που όταν το ακούς σε κάνει, ρε παιδί μου, να ξέρεις, να ταράζεται το μέσα σου που λέμε. Δηλαδή μπορεί να είναι άλλου καλλιτέχνη, ξέρεις, εννοώ να είναι...
1: Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί μου ήρθαν ήδη 5 τραγούδια στο μυαλό μου. είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια, δεν μπορώ να διαλέξω ένα, αλλά ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Υπάρχουν και τραγούδια, να ξέρεις, που δεν μπορώ να ερμηνεύσω, καθώς με πνίγει τόσο πολύ το συναίσθημα που δεν μπορώ να τα τραγουδήσω.
0: Πες μας ένα, αν θέλεις.
1: Ένα τραγούδι είναι το «Σ' αγαπώ» της Άννας Βύση, ναι. Που μιας που αναφέρθηκα και είδε στον μπαμπά μου, νιώθω λέξη-λέξη ότι μιλάει για τον μπαμπά μου. Το «Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό». Νομίζω ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να το πω αυτό το τραγούδι. Κάθε φορά που προσπαθώ, δεν γεμίζω απλά δάκρυα, αρχίζουν οι λυγμοί, οπότε κάπου εκεί σταματά και η ερμηνεία.
0: Εμένα, ζωή μου, ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ και με αφορμή τώρα το τραγούδι αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα, το «Ανήκω μόνο σε μένα». Δεν βγάζεις καθόλου θυμό, δεν έχει καθόλου επιθετικότητα, δεν διεκδικεί ένα δίκιο, δηλαδή με αδίκησες και εγώ, ξέρεις, θέλω να σηκωθώ να φύγω. Καθόλου, έχει μια πολύ ήρεμη δύναμη και κάτι το οποίο πιστεύω επίσης λείπει από την αντιμετώπιση. Είπες, ακούμε πάρα πολλά περιστατικά, πολλά γεγονότα και για άντρες και για γυναίκες. Για κάποιο λόγο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη μία πλευρά και μπορεί προφανώς και να ισχύει, δεν θέλω να μπω τώρα εκεί, αλλά όμως μου άρεσε πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισες το στίχο και την ερμηνεία σου.
1: Νομίζω ότι όταν καταλάβεις ότι το αν δέχεσαι μια κακή συμπεριφορά, δεν φταίει αυτός που σου συμπεριφέρεται άσχημα, φταίει εσύ που το δέχεσαι. Ο απέναντί σου έχει το ελεύθερο, τέλος πάντων, όπως εκείνος νομίζει, να πράξει απέναντί σου. Το να το δεχτείς ή το να μην το δεχτείς είναι καθαρά δική σου η επιλογή, οπότε και η ευθύνη.
0: Α, μάλιστα, υπάρχει ευθύνη δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε και να το πούμε.
1: Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση η οποία δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο ή δεν διατηρεί αυτό που έχεις με τόσο κόπο φτιάξει σε αυτή τη ζωή, αλλά αρχίζει να σε φθείρει και να σε φθήνει ως άνθρωπο, τότε ναι, είναι δική σου η ευθύνη αν συνεχίσεις να μένεις εκεί, πιστεύω. Όμως μην μπερδευόμαστε στην ασφάλεια, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του κάθε ανθρώπου, όχι, δεν είναι ατομική ευθύνη. Είναι ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο και δει τις γυναίκες, γιατί κακά τα ψέματα βαλόμεσα περισσότερο.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά το να προστατεύσω τον εαυτό μου από μια κακοποιητική συμπεριφορά, όχι, δεν είναι μόνο δική μου ευθύνη, αλλά να προστατεύσω τον εαυτό μου από μια κατάσταση που δεν με αφορά πια, δεν με κάνει καλύτερο άνθρωπο, απλά δεν μου δίνει ευτυχία. Χάνεται το χαμόγελο από τα χείλια μου. Όχι, είναι δική μου ευθύνη. Έμεινα εγώ φταίω γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα ο Γιώργος εδώ ρωτάει το εξής. Φεύγουμε τώρα λίγο από το μουσικό. Το μέρος ρωτάει τι θα ήθελες να, εκτός από τραγουδίστρια, τι άλλο θα σου άρεσε να κάνεις. Αν δεν γινώσουν τραγουδίστρια, δηλαδή τι άλλο θα γινώσουν.
1: Γιώργο, δεν είμαι μόνο τραγουδίστρια και αυτό με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο και πολύ ολοκληρωμένο άνθρωπο, καθώς έχω και την επιστημονική μου πλευρά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι γεωπόνος, έχω σπουδάσει γεωπόνος, έχω τελειώσει τις σπουδές μου εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Δουλεύω στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ως ερμηνεύτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Είμαι μία παιδαγωγός μέσα στο μουσείο. Μία δασκάλα εντός πολλών εισαγωγικών στο μουσείο. Δηλαδή με φέρνει σε επαφή καθημερινά, ακόμη και τώρα το καλοκαίρι μέσα από τα summer camp, με υπέροχες μικρές ψυχές που μπαίνω στη διαδικασία να τους μεταδώσω γνώση, αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, τα ζώα, τα φυτά. Οπότε νιώθω πραγματικά ολοκληρωμένη και χαρούμενη και ευτυχισμένη, καθώς όλες μου οι επαγγελματικές δραστηριότητες, είτε αυτό αφορά την τέχνη μου που είναι το τραγούδι, είτε την καθημερινότητά μου που είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με γεμίζουν πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως εργαζόμενη.
0: Τι όμορφα, τι όμορφα. Ο Νικόλας λέει, επειδή είσαι από την Κρήτη, τι διαφορά βρίσκεις στο λαϊκό τραγούδι με την κρητική μουσική, και συμπληρώνει λίγο πιο κάτω, μισό λεπτάκι, ποιο κρητικό τραγούδι θα έλεγες με πολύ αγάπη?
1: Καταρχάς υπάρχουν διαφορές φυσικά, όπως υπάρχουν όμως και πάρα μα πάρα πολλές ομοιότητες. Καθώς αν το σκεφτούμε και πάμε λίγο πιο πίσω, όλες η ρίζα όλων των παραδοσιακών μουσικών είναι μία, η βυζαντινή μουσική. Οπότε είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, πάντα θα υπάρχουν στοιχεία που θα ομοιάζουν σε όλα τα είδη της μουσικής. Επίσης, να σας θυμίσω, οι νότες είναι 7. Οπότε, ό,τι και να κάνουμε, ναι, πάντα κάτι δεν μοιάζει με το άλλο.
0: Τέλειο.
1: Τώρα, ένα τραγούδι που θα ήθελα πάρα πολύ στην πορεία της καλλιτεχνικής μου ζωής να ερμηνεύσω, είναι ένα ριζίτικο τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Και γενικά τα ριζίτικα είναι υπέροχα τραγούδια. Εντάξει, τώρα, για να έρθουμε και σε λίγο πιο σύγχρονη μουσική που ακουμπάμε στην Κρήτη και την παράδοσή της, Ανέκος Ξυλούρης, φυσικά, δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει αυτό τον μεγάλο κρητικό καλλιτέχνη, και φυσικά ο Βασίλης Σκουλάς, που είναι ένας καλλιτέχνης κρητικός που είναι εν ζωή και είχα και την τιμή να έχουμε
0: αυτό,
1: μαζί
0: να το πούμε.
1: Σε ένα ντουέτο, το «Μια κουκίδα» της Κωνσταντίας Κατσιάμπα σε μουσική και της Γιώτας Γερογιώργης σε στίχους. Έχουμε σπουδαίους καλλιτέχνες, όλη η Ελλάδα και όλα τα κομμάτια της παραδοσιακής μουσικής έχουν να δώσουν σπουδαίες ερμηνείες και καλλιτέχνες που θα μείνουν για πάντα. Να τους θυμόμαστε, να τους ακούμε και να νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια που έχουν υπάρξει στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μία τέτοια περηφάνεια νιώθω και εγώ λοιπόν, που έχω μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, με ανθρώπους όπως τον Νίκο Ξυλούρη, όπως τον Βασίλη Σκουλάκη.

0: 94 και 8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
8: τροκτικά,
7: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή

0: επαγγελματίας
1: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίνεις.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίνεις.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Σταμάτε να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
3: Η ώρα είναι 6. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air conditioning, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία, κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές,

0: αλλάξει. Μην ξεχαστείς.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.

0: Έρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 15 Ιουλίου, Καλαμάτα, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί. Και στο κόριτσι χύμιξαν

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα Είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

φτιάξε η ζωή. Κι ότι προσπαθεί, ότι έφτασω εδώ. Κι ότι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς.

0: Πίτσα Άγιος Φλώρος.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον...

Αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.

0: βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 15 Ιουλίου, Καλαμάτα, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generation. Η ώρα είναι 9.

0: ελληνικό σύνορο.
1: Ήχος. Ένα ταξίδι με το μουσικό μας αστρόπιο.
0: Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς. Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς.
1: Για να εξερευνήσουμε μαζί καινούργιους μουσικούς.
0: Για να εξερευνήσουμε
1: αναπτύσσοντας με τόλμη
0: άγνωστες δίνες φωτός.
1: Αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δίνες φωτός. Ένα μαγικό σύμπαν. Ελάτε να γνωρίσουμε ένα μαγικό σύμπαν.
0: Γεμάτο άστρα.

0: ίσως και... Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.
4: Ο πραγματευτής.
5: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Ισίδωρος Πάτερος. Ακούτε την εκπομπή «Ήχος στο τελικό σύνορο» από τα στούντιο του NG Radio και σε όλη τη γη και στους αγαπημένους μας συμμαχικούς σταθμούς και αναμεταδότες της εκπομπής μας, τον Samos Radio Cafe στους 102,4, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 με έδρα την πανέμορφη Νάξο, τον Πολιτεία 90,7 από τον νομό Λακωνίας και τη Σπάρτη, το Καστελόριζο στους 104,3, τον Αργολίδα 103,8, Άργος και Ναύπλιο, τον Vox στους 103,3 από τον νομό Ηλίας, τον Future Internet Radio από το Μοσχάτο, το κανάλι 1 στους 94,8 από την Καλαμάτα μας την αγαπημένη και τον Διόλκο 105,6 από τον νομό Κορινθίας. Studio Παπάκι ngradio.gr και 698-98-60-147. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένες φωνές απόψε. Με Μανώλη Λιδάκη, με Νίκο Παπάζογλου, με Νίκο Ξυλούρη. Τι να πούμε, λατρεμένες φωνές. Και τώρα θα ακούσετε και άλλη μια λατρεμένη φωνή στο μικρόφωνο. Αυτή του Στέλιου Νικολαίδη.
6: Γεια σου Ισίδωρε, μια φορά ξεκίνησες την εκπομπή. Καλώς το να, καλώς ήρθατε όλοι σας. Λοιπόν, με κάλυψε ο Σίδερος, άργησα λίγο να φτάσω, είμαι και λαχανιασμένος.
5: Μια χαρά.
6: Αλλά είμαι εδώ, τους σταθμούς άκουσα τις είπες, γιατί σε άκουγα.
5: Μπράβο.
6: Την ώρα που ερχόμουν.
5: Βάζω ένα τραγούδι αφιερωμένο, να πάρεις μια ανάσα.
6: Τρεις βελονάκια, το άκουσα.
5: Αυτό το ακούσαμε, άκου άλλο ένα από τον Ξυλούρη, ναι. Και επανερχόμαστε δυναμικά.
6: Ωραία, ωραία.

0: Παιδιά, ναι, ναι, ό,τι ακούτε είναι του Ισίδωρου και σε παραγγελίες που το έχετε ζητήσει κι εσείς, από ό,τι μου είπε. Λοιπόν, ό,τι ακούτε είναι δικά του.
1: Το συγκεκριμένο στέλιο μου είναι φόρος τιμής στον αγαπημένο μου καλλιτέχνη και συνεργάτη και φίλο, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Καλή του ώρα εκεί που είναι και καλή του δύναμη. Ένα από τα σημαντικά τραγούδια του.
0: Καλή, ζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ζει βέβαια, ζει και να είναι καλά. Με τίτλο «Ο Κανένας» από τη θρυλική ταινία του «Η Πίστης Πύλου», ένα τραγούδι με μεγάλο νόημα που το έχουμε τραγουδήσει μαζί πάρα πολλές φορές.
0: Οκ, okay, αλλά κοίταξε τώρα να δείτε, ναι. Ο Ισίδωρος έχει να διαβάσει και του έχετε στείλει και μηνύματα και βλέπω και εγώ εδώ πολλά μηνύματα στο 698-98-60-147 και στο studio παπάκι ngradio.gr. Τα διάβαστα.
1: Ναι. Τελειώνει το τραγούδι και τα διαβάζω. Να μας τρελάνει τελείως ο Νίκος, ο Μπαρμπανίκος. Λοιπόν, ξεκινώντας από το φίλο μας τον Νικόλα Σωμαράκη στην αγαπημένη Κρήτη. Καλησπέρα αγαπημένα μας Στέλιο, όμορφη εκπομπή με τραγούδια που έγιναν θρύλος, μεγάλος και αξιοαγάπητος. Νίκος Ξυλούρης, πόσα χρόνια τραγούδι. Καλησπέρα Ισίδωρε μας, Λεβέντη της Κρήτης. Τραγούδια που είναι ψηλά στην κορυφή του Ψιλορίτη και του NG Radio, έτσι ακριβώς. Και μας στέλνει και φωτογραφίες
0: από την παραλία του Τσούτσουρα, παρότι δεν βλέπω.
1: Από την παραλία, ναι. Κρήτη κοντά στην εκπομπή, στον ήχο χωρίς σύνορο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο.
0: Λοιπόν, και είμαστε εδώ, παιδιά. Κάτσε στην κονσόλα. Εγώ είμαι σε μια γωνία δίπλα. Τον αφήνω να οδηγήσει το πνευματικό μας Star Trek και με τη μουσική του, γιατί είναι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Ντίμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Ντίμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Ντίμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Ντίμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ακούμε λίγο σπάνια με τον Ισίδωρο. Ξέρετε, ο Ισίδωρος ψάχνεται σε περιοχές πολύ όμορφων ελληνικών τραγουδιών και που δύσκολα τα ακούμε στα ραδιόφωνα. Όμως η Ελένη Βιτάλη και αυτό το κομμάτι μας αποκάλυψαν κάτι που μπορεί να το ξέραμε, αλλά πάντα χρειάζεται να το θυμόμαστε. Ο έρωτας είναι γιατρός.
1: Πάμε τώρα και στον τραγουδιστή του έρωτα, για να δέσουμε γλυκά με το συνηθισμένο ύφος αυτής της εκπομπής, που, το μουσικό ύφος εννοώ, που και εμείς αγαπάμε πολύ, αλλά και εσείς.

Όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές, έτσι χαρακτηρολογικές, τι χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας.

Ήταν η αγαπημένη μας Ελένη Δήμου στο τραγούδι «Βήματα Μοιραία», σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Γιάννη Κολιάκου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μία και μοναδική Μαλβίνα Κάραλη, που τόσο λείπει πραγματικά από την ελληνική πραγματικότητα. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε εκφράσει εδώ την αγάπη σας για την Ελένη Δήμου, να ξανάρθει στο σταθμό. Θα της δώσουμε, Γιώργο, για την αγάπη σου και τα χαιρετίσματά σου. Λίδα μου, επίσης ελήφθη η παραγγελιά. Συνεχίζουμε με μια επίσης πολύ, πολύ σπουδαία και αγαπημένη μας, λατρεμένη μας φωνή, αυτή της Χάρης Αλεξίου, με ένα ρεμπέτικο Σμυρνέικης σχολής.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 2 47 47.

0: γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
0: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721 087164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Εδώ είμαστε κοντά σας, όπως πάντα, αγαπημένος Μανώλης Λιδάκης. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι ένα ακυκλοφόρητο αυθεντικό τραγούδι του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη Γκόγκου, έτσι, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο γραμμοφόνου ποτέ, και στον δίσκο «Καράβι απόψε το φιλί» του Μανώλη Λιδάκη το συμπεριέλαβε μαζί με άλλα κυκλοφόρητα τραγούδια, και είχαμε τη χαρά να το ακούσουμε. Υπέροχο ζεμπέκικο και καρτερό του Δημήτρη Μπαγιαντέρα, του Γκόγκου. Θα ήθελα τώρα να αφιερώσω στην αγαπημένη μας Λίδα το τραγούδι που ζήτησε από την προσωπική μου δισκογραφία, το «Κλαίει Ανατολή», σε μουσική του Γιάννη Ιωάννου και στίχους του Αντώνη Κολιού.

Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Λίδα μου, και είναι μεγάλη μου χαρά που το αγαπάς αυτό το τραγούδι και εγώ το αγαπώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα μήνυμα του Νικόλαου του Σωμαράκη που λέει: «Στέλιο μας και Ισίδωρε, θα ήθελα απλά να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, αύριο στην περιοχή μας Νότια Κρήτη γιορτάζουμε και τιμάμε τους Οσίους Παρθένιο και Ευμένιο. Είναι οι νεοκτήτορες της Μονής Κουδουμά, ένα μοναστήρι που προσεύχονται χιλιάδες χριστιανοί από όλο τον κόσμο, το οποίο αναστήθηκε το σωτήριο 1878 από τους Οσίους Πατέρες με πολύ σκληρή δουλειά. Η περιοχή είναι πανέμορφη, αλλά είναι στη νότια Κρήτη Ηρακλείου, πίσω από τα όρη των Αστερουσίων, στο Κρητικό Πέλαγος. Είναι όντως πανέμορφα, έχω πάει ως μαθητής σε αυτά τα μέρη και σε αυτό το μοναστήρι και είναι ένα μαγικό μέρος, πραγματικά πολύ ιδιαίτερο». Και συνεχίζει: «Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αφιερώσω ένα τραγούδι στην όμορφη παρέα Στέλιο και Ισίδωρο, σε όλα τα παιδιά του σταθμού και στις αγαπημένες μας κυρίες Λιτό, Χριστίνα Στάινερ, Βυγή Ζαχαρία, Μαρία Παπαϊωάννου, Λιάννα Ντάπα και στο θείο Χριστό. Είσαι απίστευτος, δεν έχεις ξεχάσει κανέναν. Το Αντιλαλούνε τα βουνά. Πόλη Πάνου, μουσική και στίχη Βασίλης Τσιτσάνης. Μοναδική εκτέλεση από τους δύο, Μπουζούκι Βασίλης Τσιτσάνης μαζί με Πόλη Πάνου». Πολύ σωστά. Και στις πληροφορίες σου το βάζω να το ακούσουμε ευθύς αμέσως. Αγαπημένο τραγούδι, πραγματικά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Με πολύ αγάπη το αφιερώνω σε εσάς, Ισίδωρο και Στέλιο, και σε όλους τους φίλους ακροατές του NG Radio. Οπότε και σε όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι, είναι αφιερωμένο από τον Γιώργο τον Κοντοστέριο. Είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου με τίτλο «Βαμμένος ήλιος».

πιο σπάνιο τραγούδι αυτό του Γιάννη Πάριου. Συμπληρώνει εδώ ο Γιώργος Κοντοστέρχιος. Ήταν και τηλεοπτική σειρά ο Βαμμένος Ήλιος του 1997. Όντως ήμουν ένα μικρός φίλε Γιώργο και δεν το ήξερα αυτό. Πολύ όμορφο τραγούδι πάντως. Και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με την αγαπημένη μου Ελένη Δήμου, με ένα από τα πραγματικά πιο ωραία τραγούδια που έχει πει, σε στίχους Μαριάννας Κριεζή. Ψεύτρα ζωή.

0: Πάνω στο έρωτα εγώ την πλήγη.
1: Πολύ σωστά μου θυμίζει ο φίλος Γιώργος ότι ξέχασα να αναφέρω ότι τη μουσική την έχει γράψει ο Μιχάλης Καπούλας, ο οποίος είναι μια δισκογραφική ανακάλυψη της Ελένης Δήμου. Έχει συνεργαστεί μόνο με την Ελένη Δήμου συνθετικά και έχει υπογράψει κάποια από τα ομορφότερα τραγούδια της δισκογραφίας της πραγματικά, όπως το «Η ζωή είναι γυναίκα», το «Πάρε με», το «Κανένας δεν χαϊδεύσαν εσένα» και το «Υπέροχο ψεύθρα ζωή» που μόλις ακούσαμε. Θα ήθελα πολύ να έρθει ο Καπούλας για συνέντευξη στην εκπομπή «Ήχος στο τελικό σύνορο», λέει ο Γιώργος. Είναι πολύ καλή ιδέα, ξέρω ότι ζει στην Αμερική. Διδάσκει εκεί σε κάποιο μουσικό πανεπιστήμιο και ασχολείται με soundtracks και τέτοια. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού. Θα το προσπαθήσουμε, Γιώργο, θα το προσπαθήσουμε να τον φέρουμε. Για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, ας ακούσουμε τώρα, αστείευομαι φυσικά, και το καινούργιο τραγούδι που έχουμε κυκλοφορήσει με την Ελένη Δήμου, με τίτλο «Οι άγνωστες», το ερμηνεύουμε μαζί. Έχω αυτή την πολύ μεγάλη τύχη και χαρά και τιμή. Τη μουσική την έχω γράψει εγώ στους υπέροχους και μοναδικούς στίχους του φίλου μας του Μάνου Τσιλιμίδη, του σπουδαίου στιχουργού και ραδιοφωνικού παραγωγού.

0: εδώ. Λοιπόν, τραγουδήσαμε μαζί. Είμαστε με τον Σίδερο, του παρέδωσα την περισσότερη ώρα το τιμόνι και να ξέρετε ότι τον εξανάγκασα κιόλας. Μπορεί να μην το είπε, αλλά του λέω: αν δεν παίξει τα τραγούδια σου, είναι η τελευταία φορά που κάθεσαι στο τιμόνι της εκπομπής. Δεν ήθελε, αλλά τελικά τον έπεισα. Το έκανε και μας έβαλε δύο υπέροχα τραγούδια αυτός ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μας, ο Ισίδωρος μας, και τα καταυχαριστηθήκαμε.
1: Να σε καλά, Στέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα αγαπάς και που θες να ακούγονται αυτά τα τραγούδια.
0: Θέλω να ακούγονται, είναι και στη λίστα του σταθμού, τα παίζω και εγώ αρκετές φορές και σήμερα του λέω είναι ωραίο ο παραγωγός να βάλει και τα δικά του τα τραγούδια. Δηλαδή μπορεί να, είναι, να φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά κοίταξε να δεις. Τον υποχρέωσα και το έκανε, ένα υπάκο παιδί. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Πρέπει να μας πεις πού θα παίξεις. Τώρα, τι έρχεται.
1: Λοιπόν,
0: θέλεις.
1: Παίζουμε στην Αίγινα, παίζουμε στην Κόρινθο, παίζουμε στο Λιτόχωρο.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Παίζουμε στην Αρτέμιδα μετά αρχές Αυγούστου.
0: Και Αρτέμιδα.
1: Στην Άξο και στην Κεφαλονιά.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Παντού πάτε
1: μετά
0: δηλαδή.
1: Μετά τέλη Αυγούστου θα πάμε στη Χίο. Θυμάμαι ότι 1η Σεπτέμβρη παίζουμε στο πανέμορφο θέατρο της Δώρα Στράτου εδώ στο Φιλοπάπου. Αξίζει να έρθετε εδώ, φίλοι της Αθήνας, να μας ακούσετε.
0: Εννοείται. Επίσης, και θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Ναι, ναι, αυτό αξίζει και εγώ το περιμένω πως και πως. Όπως επίσης θα παίξουμε και στο Παλαιό Φάληρο το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη. Και μέσα Σεπτέμβρη θα παίξουμε και για τους φίλους που είναι στην Κρήτη, στο λιμάνι, στο Κολυμπάρι Χανίων, που θα είναι πανέμορφη συναυλία.
0: Καλά, εκεί θα το χαρείς, γιατί είσαι και κριτικός. Θα ανέβουν τα φτερά σου. Λοιπόν, παιδιά, άκου. Καταρχήν, ο Νικόλος Σωμαράκης σου λέει ότι χαίρεται που πήγες σε εκείνο το μοναστήρι.
1: Ναι, λοιπόν, να είναι καλά.
0: Και το τι λένε εδώ για σένα, Ισίδωρα. Η Μαρία Μασιμαγκονάκη, καλησπέρα σας. Κρίμα, δεν σας άκουσα απόψε, αλλά ήταν για καλό λόγο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος, έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου, λέει, μετά από εσάς. Η μαύρη θύελα, λέει, να ανοίξει το δισκοπολείο της.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Λίγο υπομονή ακόμα και έρχεται.
0: Λοιπόν, και επίσης έχουμε εδώ, έχετε γράψει μηνύματα. Παιδιά, ο Ισίδωρος είχε συγκεντρωθεί στη λίστα που του είχε στείλει, σε αυτά που έπρεπε να βάλει. Την επόμενη φορά, Σωτήρη Αναστασίου, καλώς τα Σωτήρη ρε παιδιά. Λοιπόν, η μαύρη θύελα, προλαβαίνετε να κάνετε ένα τσιγάρο, να τεντωθείτε, να νιώσετε χαρούμενοι και να συναντηθείτε. Εσένα δεν σου λέγανε τη φωνή σου ότι μοιάζει με το Λιδάκι?
1: Το έχω ακούσει, αλλά όχι πολύ συχνά αυτό το σχόλιο.
0: Όχι, γιατί εγώ το δέχομαι αντίστροφα. Ότι του Λιδάκι η φωνή μοιάζει με τη δική σου.
1: Όπα, όπα.
0: Έλα ρε, πλάκα κάνω. Είσαι λίγο καλύτερος.
1: Αγαπημένος Μανώλης Λιδάκης, δάσκαλος και μία από τις πραγματικά ομορφότερες φωνές της νεότερης ελληνικής δισκογραφίας, πραγματικά.
0: Λοιπόν, και αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Ο κόσμος έγινε για να συναντηθούμε, να βρεθούμε, να κάνουμε αγκαλιές, να συναντηθούμε. Δεν, ό,τι μεταφυσικό βιβλίο και να διαβάσετε, αυτό το τραγούδι αν ακούσετε μόνο και τα πετάξετε όλα και τα κάψετε, είναι αρκετό για να καταλάβετε. Ελάτε να ακούσουμε ένα στίχο μαζί.

0: λοιπόν να σας χαιρετήσουμε. Ο κόσμος έγινε μάτια μας για να συναντηθούμε, και ο NG Radio γι' αυτό το λόγο Ισίδωρα έγινε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είσαστε υπέροχοι. Κύριε Στέλιο λέει, είπα στον Ισίδωρο για συνέντευξη
1: του Μιχάλη Καπούλα.
0: Για τον Μιχάλη Καπούλα, ναι. Εντάξει, ό,τι σου είπε ο Ισίδωρος. Εγώ τι να πω.
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Ένα ταξίδι, Ισίδωρε. Σε ζηλεύω, λέει ο Σωτήρης ο Αναστασίου.
1: Να είναι καλά. Γεια Σωτήρη, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σου.
0: Η Λίδα μας. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη εκπομπή. Καλό βράδυ με όλη μας την αγάπη.
1: Και
0: παιδιά, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πολλά αγαποκύματα. Ένας μαγικός Σίδωρος. Ισίδωρος, ευχαριστώ,
1: εγώ ευχαριστώ
0: που με άφησες να γράψω ορισμένα πράγματα που έγραφα.
1: Είναι πάντα υπέροχο να κάνω εκπομπή στον NG Radio, να ακούω όλα αυτά τα ωραία τραγούδια μαζί με τους αγαπημένους μας φίλους που μας κατακλείζουν με τα μηνύματά τους, την αγάπη τους, τις ευχές τους. Είναι πάντα υποστηρικτική και συγκινητική, μπορώ να πω. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Τι χρυσό παιδί. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μας.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New Generations. Η ώρα είναι 11.

Επισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς συντονιστήκατε σε ακόμα μία ραδιοφωνική rock and roll βραδινή εκπομπή. Εδώ, στο σταθερό μας ραντεβού. Καλά τώρα λέω σταθερό μας ραντεβού και σκέφτομαι ότι αύριο δεν θα είναι live εκπομπή, αλλά τέλος πάντων να με συμπαθάτε παιδιά, είναι και η περίοδος συναυλιών, οπότε για να μας δω σήμερα. Όλους μας να μας δω και εμένα και εσάς. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Graveyard Train, I'm Gone και Gallows Bound για την έναρξη της εκπομπής και το Bones. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Καλώς ήρθατε.

αυτό έτσι το horror, alternative country, gothic, ατμοσφαιρικό, μας έρχεται από την Αμερική, αλλά όμως υπάρχουν συγκροτήματα φυσικά και από την Ευρώπη που το έχουν ακολουθήσει αυτό το δρόμο και αυτόν τον τρόπο. Graveyard Train, ωραιότατη, από τη δεκαετία του 90 είναι αυτή. Και είναι Αμερικανοί από την Καλιφόρνια και πολύ πολύ ωραία μας πήγαν εδώ πέρα στην ιστορία του κομματιού I'm Gone. Βρελάδος Graveyard Train λέω εγώ, όχι τους σωστούς λέω, αυτούς. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός για να επικοινωνούμε. Σήμερα στον Viber αυτόν αριθμό θα στείλετε και τραγούδια. Είπαμε θα το κάνουμε λίγο σαν Παρασκευή σήμερα. Και ό,τι άλλο θέλετε βεβαίως θα στείλετε. Επίσης υπάρχει ο δρόμος μέσα από το στούντιο παπάκι angradio.gr που είναι το email του σταθμού. Και μετά τους Graveyard Train πάμε στους The Dad Horse Experience, οι οποίοι είναι η έδρα τους στη Γερμανία, οι οποίοι και αυτοί έχουν αυτή την αμερικανο-country τάση, κλίση και... και πάνε καλπάζοντας εδώ στο Kingdom It Will Come. Ωραία τους τα χάλκινα εδώ, παμπάσα.

Γερμανία, the Dad Horse Experience, και η εμπειρία αυτή τον Dad Horse έχει ως εξής: One Man Band. Ένας είναι ο τύπος που εκπροσωπεί αυτό το αποτέλεσμα που μόλις ακούσαμε. Ένας και μόνο άνθρωπος ο οποίος θα παίζει όλα, το μπάντζο, τραγουδάει, στα πόδια του έχει ειδικό μεγάλο πετάλι τύπου οργάνου, βασικά, όχι εκκλησιαστικού, οργάνου που αλλάζει τα μπάσα, τα drums πάλι με άλλα συστήματα πάνω του συνδεδεμένα, ο ίδιος τα χτυπάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό κάποιος. Θέλει απίστευτο συντονισμό σε πέντε διαφορετικά πράγματα και ταυτόχρονα να τραγουδάει κιόλας. Λοιπόν, αυτά με το Kingdom It Will Come και το άλμπουμ από το 2011, Dead Dog On A Highway. Καλώς στο φίλο μου τον Αντρέα, καλώς στον Γκρίς, τον Μπαντούκα, καλώς στον φίλο μου τον Γκρίς, εδώ το σταθερό φίλο της εκπομπής. Γεια σου Time Traveler, καλησπέρα Γιώργο και Ερμάλη. Την καλησπέρα μου στο Χρυσόστομο και τη Μαρία μας από την Κρήτη και τον Νικόλα από την Κρήτη, τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη και το Σωτήρη. Γεια σου Παναγιώτη μου με τους Halloween και τους Saxon, αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Καλώς στο Νεκτάριο, καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

Ήδη η Black Sabbath είναι ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα το 1971 που βγαίνει αυτό το άλμπουμ και στην Βρετανία αλλά και στην Αμερική, και είναι η τριάδα της βρετανικής rock and roll σκηνής εκείνη την εποχή. Η τριάδα είναι Black Sabbath, Led Zeppelin και Deep Purple, αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, οπότε και μοιραία τώρα, έτσι μιας και συνειρμικά ακούμε, έχουμε στα αυτιά μας αυτό τον ήχο, θα έρθω σε Led Zeppelin, αλλά θα πάω λίγο πριν, δηλαδή το 1969, όταν κυκλοφορεί ο δίσκος τους ο πρώτος και το Communication Breakdown.

έτσι. Καλά, μεγάλη, όχι απλά μεγάλο ρεύμα, μεγάλη επανάσταση, και αυτός ήταν ένας βαρύς hard ήχος για τα δεδομένα της εποχής. Χειροκροτήματα, ναι, έτσι είναι ακριβώς, για σου Κρίς μου, και απόλαυση από την πρώτη κιόλας δουλειά των Led Zeppelin. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να ακούμε, πρέπει να αρχίσω να βάζω τις παραγγελίες, γιατί θα μου πείτε μετά ότι δεν έπαιξα τίποτα και θα έχετε δίκιο, γιατί εγώ σας είπα να. Οπότε έρχομαι στο φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Λιβαδιά, ο οποίος μετράει και αυτός αντίστροφα για την αυριανή εμφάνιση των Halloween. 15 ώρες έμειναν, και μαζί με το μήνυμα αυτό έρχεται και ένα κομμάτι από Saxon για το φίλο μου τον Παναγιώτη, τους οποίους επίσης θα ακούσουμε πριν τους Halloween αύριο στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Athens Festival, Princess of the Night.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

αυτά είναι τα ωραία. Νομίζω, Παναγιώτη, αυτό θα τα ακούσουμε αύριο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα είναι από αυτά που θα ακουστούν. Λοιπόν, ωραία πράγματα πραγματικά. Και Saxon, Princess of the Night. Και καθώς ακούω τους Saxon, ακούμε τους Saxon, μου έρχεται μήνυμα, Χαρούλα, υπάρχει και το άλλο του Princess που πρέπει να ακουστεί, και είναι αυτό τον Accept, Princess of the Dawn. Οπότε μοιραία συνεχίζουμε με 80s και heavy metal από την περίοδο εκείνη, με τους Accept αυτή τη φορά, για το βέλουμε τον Ευγένιο. Πάμε.

Princess of the Dawn, λοιπόν, Accept. Πίσω στο 1982 και τον τέταρτο δίσκο τον Accept για το φίλο μου τον Ευγένιο. Πρόδωσα το επόμενο κομμάτι με την εισαγωγή. Όση ώρα παίζουν οι Saxon και οι Accept και μιλάμε για την αυριανή συναυλία, τόση ώρα έχω τη φίλη μου την Άγια, η οποία επιμένει σε ένα συγκρότημα το οποίο επίσης με το καλό θα το δούμε τέλη Ιουλίου, βασικά 25 Ιουλίου, και δεν είναι άλλη του Savadats. Οπότε το βλέπω να περνάει εδώ στα μηνύματα Savadats, Savadats και Savadats, και λέω κάποια στιγμή το κορίτσι θέλει Savadats, χωρίς να ζητάει κομμάτι συγκεκριμένο. Θα πω εγώ όχι, ποτέ. Οπότε πάμε σε ένα κλασικό κλασικότατο που λογικά θα τα ακούσουμε και live. 1989 αυτή τη φορά, Gutter Ballet και το ομότιτλο κομμάτι.

φίλε, εγώ το έχω ξαναπεί με την περίπτωση των Savandats. Έτσι και ξεκινήσεις αυτόν τον ήχο, μετά έχεις μεγάλη δυσκολία, δεν ξέρεις με τι να συνεχίσεις. Είναι τόσο όγκος, τόση θεατρικότητα, έτσι, η σκηνοθεσία αυτού του πράγματος που παρακολουθούμε, που μετά λες τώρα τι κάνω, πώς συνεχίζω, με τι. Είναι κομματάρα, καλή μου φίλη Νάγια, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιθυμία σου να ακούσουμε Savandats. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους που έρχεστε σιγά σιγά εδώ στην εκπομπή και που στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ είπα σήμερα ότι επειδή αύριο δεν έχουμε εκπομπή λόγω συναυλίας, σήμερα ζητάτε εσείς και ακολουθώ εσάς. Όχι μόνο και με τις αναλαμπές μας, αλλά βασικά στέλνετε εσείς. Οπότε, για να σκεφτώ τώρα τι θα κάνουμε. Μετά από αυτό το άσμα, λέω να έρθω στον φίλο μου τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, που μας πηγαίνει στους Herman Brand and His Wild Romance. Αμάν. Τι ωραίο γυμναστηριακό είναι αυτό, δώσε.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εδώ η τέλειως πανηγυρική, χορευτική και άκρος διασκεδαστική κατάσταση με το Feel Like Doing It. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έρχεται εδώ ξαφνικά ο φίλος μου, άτσα να ξαναβρω το όνομά του, ο Freedom Fighter, μαζί σου φίλε μου για την ελευθερία που αγωνίζεσαι. Έχετε και λέει να ακούσουμε Halloween, γιατί αύριο μιλάμε, τόση ώρα μιλάμε για τους Halloween και δεν ακούσαμε. Λοιπόν, έριξα μια ματιά στο set list της Ισπανίας, που είναι η προηγούμενη χώρα από την Ελλάδα που παίξανε. Το encore των Halloween είναι τα πιο προβλέψιμα κομμάτια τους, αλλά παιδιά και από τα πιο αγαπητά όμως κομμάτια τους. I Want Out, αν θυμάμαι σωστά, Eagle Fly Free, και έχουν μέσα και τούτο...

Ο Dr. Stein. Πίο σαν το Φραγκεστάιν, φτιάχνει κλόνους και πλάσματα. Και κάποια στιγμή κλωνοποιεί τον ίδιο του τον εαυτό και το ίδιο του το δημιούργημα γυρίσει να τον εξολοθρεύσει και να τον σκοτώσει. Αυτά λένε οι Halloween στο Dr. Stein.

Λοιπόν, δημιουργικότατη Halloween και στιχουργικά και μουσικά. Καλά, εντάξει, δεν συζητάω τώρα για τα ριφ και τα παίξηματα και τη φωνάρα, αλλά οπότε παίζω τον Dr. Stain, τώρα μου ήρθα να λαμπεί, λέω το ίδιο σχόλιο, αλλά αξίζει. Το κλείσιμο αυτό είναι copy-paste, επίτηδες δηλαδή, πώς το λένε, δεν το κρύβουνε. Το τελείωμα του κομματιού In The End των Beatles. Δηλαδή έρχεται το τέλος του Dr. Stain και έχουν πάρει τον ήχο και τη συγχορδία, ακριβώς το ίδιο κλείσιμο στο κομμάτι αυτό των Beatles. Για όσους δεν το ξέρατε, ισχύει, είναι αλήθεια. Φοβερή λοιπόν, όπως είπαμε, και δημιουργικότατη. Και αύριο τα καλύτερα. Λοιπόν, Dimensions, καλώς τον φίλο μου. Mr. Monte, καλώς τον εδώ στην νυχτερινή μας την παρέα. Καλησπέριζω τη φίλη μου την Αλεξάνδρα, ευχαριστώ Γεωργία μου γλυκιά, γεια σου Σωτήρη. Και πάω τώρα για να κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής σε King Buffalo και τον δίσκο Repeater του 2018.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίου Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίου Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1, δυναμικό πρώτο κομμάτι για το δεύτερο μέρος, με την περίπτωση των Βρετανών Mogul Thrash. 1971 και progressive rock και fusion μαζί, πολύ τεχνική και πολύ παιχταράδες οι Mogul Thrash. Ο φίλος ο Νεκτάριος τους θυμήθηκε και τους ζήτησε από παρέα μουσικών οι οποίοι έχουν ούχολες συμμετοχές και σε άλλα συγκροτήματα βρετανικά εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, δηλαδή Colossium, Eclection, King Crimson, τέτοια μουσική, εδώ σε μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη παρέα από το 1971. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις One Album Band, ένα album και καλό. Αυτό το ομότιτλο. Λοιπόν, και το κομμάτι ήταν το Elegy, η Ελεγία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με το στούντιο, με την εκπομπή, για να ζητήσετε κομμάτι και να την κάνουμε τη σημερινή εκπομπή που ήδη την έχουμε κάνει παρασκευιάτικη, καθώς εσείς ζητάτε τραγούδια. 698-98-60-147 Viber αριθμός, στούντιο παπάκι ncradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Και η επόμενη περίπτωση έρχεται από την Σουηδία και έρχεται από τους Tiamat, για τη φίλη μου τη Διονυσία, και το album The Musical History of Tiamat και το κομμάτι The Sleeping Beauty.

Sleeping Beauty λοιπόν από τους Tiamat, τους Σουηδούς, και το κομμάτι αυτό που μας έρχεται από τη φίλη μας τη Διονυσία. Λοιπόν, επόμενη παραγγελιά που έρχεται να σβήσει την ένταση των Tiamat, αλλά να φέρει μια άλλου είδους ένταση, πιο έτσι εσωτερική, και μας αρέσουν οι αντιθέσεις. Οπότε ZZ Top, κλασικό Blue Jeans Blues, για το φίλο μου το Σωτήρι που δεν ζητάει και συχνά.

πραγματικά αγαπημένα και τι να πεις, που δεν τα βαριέσαι ποτέ. ZZ Top και Blue Jean Blues. Λοιπόν, συνεχίζοντας με τις παραγγελιές σας και τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, καλώς στο φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Λάρισα. Καλησπέρα Γένιο Φόρε, την καλησπέρα μου στο φίλο μου το User, να το σωτέω από το Κερατσίνι. Και Σωτήρη σε χαιρέτησα εκεί στην όμορφη Χαβάη, έτσι να φέρουμε τη σκέψη μας λίγο εκεί στις ομορφιές που βρίσκεσαι και να σε χαιρετάμε πάντα. Λοιπόν, γεια σου Άγγελε, καλώς το να. Την καλησπέρα μου στη Λιτό μας, την καλησπέρα μου και στον Νικόλα μας από την Κρήτη, Ανάτος και ο Διαμαντής. Λοιπόν, θα έρθω στο Χρήστο τώρα, στον Άξ και στον Tom Waits. Θέλω λίγο φωνή Tom Waits τώρα, να καθαρίζει την ψυχή σαν γυαλόχαρτο, λέει ο Νάξ.

0: Το τι καλεσμένους έχει εδώ Tom Waits στο δίσκο του είναι το κάτι άλλο. Brain στα drums, Les Claypool στο μπάσο, Mark Gribbott στην κιθάρα, Larry Taylor επίσης στο μπάσο, Larry Taylor από τους Can Hit, Brain με Guns N' Roses, με Primus, με Praxis. Με πόσους δεν έχει παίξει αυτός ο φοβερός κρουστός Mark Gribbott, σταθερή αξία. Και άλλοι πολλοί στον δίσκο του Tom Waits Real Gone από το 2004, που είναι ήδη ο 16ος δίσκος αυτού του απίστευτα δημιουργικού και τελείως πρωτότυπου μουσικού, που η ιδιαιτερότητα του επίσης, εκτός των άλλων των μουσικών, είναι ότι η φωνή του κάθε φορά είναι διαφορετική ανάλογα την περίοδο που διανύει στη ζωή του, είτε είναι έτσι από το πολύ αλκοόλ, είτε είναι από δεν ξέρω εγώ τι. Κάθε φορά είναι σαν να ακούς άλλον άνθρωπο, αλλά πάντα είναι ο Tom Waits. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Για να έρθω σε ένα κομμάτι τώρα εδώ, σε μια ωραία παραγγελιά από το φίλο μου τον κύριο Μόντε, που λέει το εξής. Πού το έχασα και πρέπει να το βρω, να το διαβάσω. Λέει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι πολύ αγαπημένο και της κόρης του, αλλά και της πολύ...
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Το Μόντε, η Queensryche και το 1988 για την φοβερή αυτή παρέα.

Το Pearl το είχε πει για την Janis Joplin, έτσι την είχε χαρακτηρίσει η Patti Smith, Μαργαριτάρη. Την είχε χαρακτηρίσει Μαργαριτάρη. Προσπαθώ να θυμηθώ αν την είχε την είχε πει Μαργαριτάρη πριν ονομάζεται στο δίσκο. Δεν είμαι σίγουρη. Βέβαια ήταν το 71, άρα λίγο απίθανο, αλλά όχι και τόσο. Δεν μπορώ να θυμηθώ από την αυτοβιογραφία της Patti Smith. Αν κάποιος την έχει διαβάσει να μου το θυμίσει, να μου πει. Όταν την είχε γνωρίσει από κοντά, το είχε πει ότι είσαι ένα μαργαριτάρι. Τέλος πάντων, τελευταίος δίσκος για αυτήν, solo, χωρίς τους Big Brother and the Holding Company. Μοναδική περίπτωση, δεν ξανά είδαμε κάτι αντίστοιχο με αυτήν. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, και τώρα θα αλλάξω λίγο ήχο και θα έρθω σε ένα πολύ, σε μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση από τον χώρο της σκοτεινής εναλλακτικής country, έτσι, desert blues σκηνής, να το χαρακτηρίσω κάπως έτσι. Και είναι η περίπτωση των Snakes, για τον φίλο μου τον Chris που ζήτησε το συγκρότημα αυτό. Και έρχομαι στον δίσκο τον ομότιτλο του 2016 και το κομμάτι Young American.

Ωραίοι Snakes, ωραίο το Denver και το Colorado, από το οποίο έρχονται. Ωραίο από την άποψη ότι έρχονται πάρα πολύ ωραίες μουσικές και από εκεί. Και έρχομαι σε ένα μήνυμα το οποίο μου ήρθε στις 11:10, δηλαδή 7 λεπτάκια μετά την έναρξη της εκπομπής. Αλλά νομίζω ο Χρυσόστομε ήρθε κατάλληλη ώρα για να βάλουμε το κομμάτι ή μάλλον το συγκρότημα που ζήτησες. Λέει, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα δεν θέλω για εμένα κομμάτι, αλλά για τη φίλη μου την Έλενα. Εσύ ό,τι θες από Κάμελ. Είναι κάτι σαν τους Avantage ή τους Halloween. Λέω εγώ όχι στους Κάμελ. Μπορώ εγώ να αρνηθώ τέτοια παραγγελιά? Οπότε Έλενα, σου κερνάω το κομμάτι Song Within a Song, Moon Madness, ο δίσκος των Κάμελ από το 76, από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Χρυσόστομε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία αφιέρωση.

Τέλειο σχόλιο με το που ξεκινάει το περιπετειώδες κομμάτι, μέρος από το κομμάτι, που είναι κλασική συνταγή αυτή των Camel. Δηλαδή έχουν το πολύ λυρικό στην αρχή και μετά αρχίζει σιγά σιγά και φορτώνει και αρχίζει μετά η περιπέτεια. Γράφει εδώ ο φίλος ο Διαμαντής, είναι σαν αλλαγή πίστας στο παιχνίδι. Ακριβώς αυτό. Ναι, αξεπέραστε στις αρμονίες τους, στην ενορχήστρωσή τους, στη φαντασία που έχουν, την ομορφιά τους. Τους αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Χρυσόστομο και την Έλενα για την ωραία αυτή παραγγελιά. Λοιπόν, θα αφιερώσω τώρα το επόμενο κομμάτι, το οποίο το διαλέγω εγώ έτσι με πολύ αγάπη. Τι λέτε, παιδιά, είναι και 52 η ώρα. Δεν μας έμεινε χρόνος. Ωραία. Αφιερώνω ένα κομμάτι στο φίλο μου τον Μπιλ, που είναι εδώ στην παρέα από την αρχή της εκπομπής, και μετά κλείνω με ένα blues που επιβάλλεται για το φίλο μου τον Τζο Ντάλτον. Πρώτα όμως έρχομαι στους Whoopi Cat από την Αυστραλία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Μάτα ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια σου. Το ίδιο όνειρο μου λες, πως είδες πάλι χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν